κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητώ.

εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Καλά όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου όπως είσαι.

μέρα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Airbus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Κόντου, η Ήρα Πανανίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Τι κάνει?
1: Τα λέω αργά.
0: Όχι, όχι, σιγά, όχι ακόμα.
1: Γιατί ο Γιάννης θέλει να κοιμηθεί.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Μην κοιμηθεί στο τιμόνι. Ωραία, μπορούμε να φωνάζουμε.
0: Λίγο, ναι, μπορούμε.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζουσες σήμερα.
0: Πολλές...
1: Μου λέει η Κυριακή από την Καλαμάτα γιατί γιορτάζουν οι Μαρίες. Και όντως, γιορτάζει η Δέσποινα η Καλαμιώτισσα. Όνομα Καλαμιώτισσα. Η Καλαμία,
0: ναι.
1: Αυτό καλύτερο.
0: Ναι.
1: Η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος. Γιορτάζει εδώ αγαπητός, χρόνια πολλά. Ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα.
0: Μήπως είναι κάποια Παναγία εκεί κάτω.
1: Κάποια Παναγία θα είναι, ναι. Δεν ξέρω. Πάντως Τσαμπίκος Τσαμπίκα στη Ρόδο παίζει πολύ. Τσαμπίκος Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά.
1: Αυτό πρέπει να προχθές να έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Προχθές, πρόπερση. Εννοώ.
0: Γέννης της Θεοτόκουλης σήμερα.
1: Τι να σου πω εγώ.
0: Σήμερα.
1: Είναι πιθανό.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στις Μαρίες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Καλαμάτα, να ξέρεις, έχει 25 βαθμούς τώρα. Παιδιά, δρόσησε. Ωραία ήταν το βράδυ, ήταν δροσερά.
0: Ναι.
1: Δροσερά, δηλαδή ήθελε και σεντονάκι που
0: η
1: λέει
0: Μαρία
1: ο λόγος.
0: Η Μαρία ζεστανότανε πάντως.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Να ξέρεις.
1: Ποιος ζεστανότανε?
0: Η Μαρία.
1: Η Μαρία.
0: Η Κόντουρες, η ποια Μαρία.
1: Ξέρω εγώ. Έχεις
0: η και... Μαρία με τα κίτρινα.
1: Έχει κι άλλη Μαρία από κάτω. Π.χ. Πού να ξέρω εγώ.
0: Μαρία Κόντου.
1: Πες το.
0: Όχι, Μαρία.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
0: Αχ,
1: είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας.
0: Αφιάζουμε λίγο.
1: Είναι εθνική. Εγώ λίγο μασάζ. Λίγο σπάζ και σπα και μασάζ.
0: Ναι, σπάζ.
1: Σπάζ.
0: Σπάζ.
1: Αυτό.
0: Έτσι θα το λέμε.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο.
1: Ναι, σπα και μασάζ.
0: Γλωσσοπλάστη που.
1: Ένα σπάζ.
0: Σπάζ.
1: Λοιπόν, είναι εθνική εορτή της Ανδώρας. Χρόνια πολλά, Ανδώρα. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Ιουγκοσλαβία. Χρόνια πολλά, Βόρεια Μακεδονία. Αρχίσουν τώρα μηνύματα εδώ πέρα τώρα. Είναι η μέρα των εθελοντών στην Ισπανία, η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία. Δεν έχει πια. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι η μέρα των φιόρδ στη Δανία. Επίσης, χρόνια πολλά, φιόρδ. Να ζήσετε. Εμπαίνε και εγώ είτε βρε φιόρδ.
0: Δεν θα μπορούσε να πας σε φιόρδ εσύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πολλές τροφές και τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι. Από πάνω, άμα τα βλέπα, δεν χρειάζεται
0: από
1: να τα.
0: Από πάνω, ναι, αλλά ναι. Μέσα σε σκάφος,
1: ωραία.
0: Όχι.
1: Ωραία είναι τα φιόρδ.
0: Εσύ.
1: Όχι σε σκάφος. Βέβαια, μέσα στα φιόρδ είναι υπήνεμα. Οπότε δεν κουνάει.
0: Τι είναι?
1: Οπότε δεν έχει αέρα. Υπήνεμα.
0: Μ' αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Πολύ,
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω δηλαδή και να αυτό, καταλαβες.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γιατί δρόμο.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που ρωτάει. Τελικά μάθαμε ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος.
0: Τι να μάθαμε?
1: ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος. Δεν ξέρω τι εννοείται. Πάντως δεν έχω μάθει τίποτα για το εκκλησιαστικό έτος. Απολύτως τίποτα.
0: Λοιπόν, σήμερα
1: ναι.
0: Δρόσησε και χτες γιατί φυσάει.
1: Α, γι' αυτό.
0: Βοριάς.
1: Πέστονται.
0: Και σήμερα λοιπόν θα έχει 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, να ξέρετε.
1: Δεν
0: και
1: είναι καλό αυτό.
0: Θα έχει και λίγες ομιχλίτσες τώρα
1: καλό.
0: Το νωρίς το πρωί και το αργά το βράδυ. 12 με 29 στη Δυτική Μακεδονία. Έπεσε, είδες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καλό να φυσάει στο Αιγαίο γιατί έχω κάτι γνωστούς που θέλουν να πάνε να κάνουν με ιστιοπλοϊκό βόλτα.
0: Το βορειαδάκι.
1: Περίπλου.
0: Δεν είναι τίποτα το βορειαδάκι.
1: Πιστεύεις.
0: 15, ναι. Ο νοτιάς είναι που
1: σαρώνει τα πάντα.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: 15 έως 32 στη Θεσσαλία, 15 έως 33 στην Ήπειρο, 16 έως 34 στα υπόλοιπα δυτικά.
1: Ναι.
0: 16 έως 36 στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, 17 έως 32 στα Επτάνησα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 22 με 34, στις Κυκλάδες 20 με 29, αλλά στα νησιά του Ανατολικού και τα Δωδεκάνησα μέχρι να φτάσουν τους 33. Λοιπόν, 7 με 8 μποφόρ σας είπαμε θα έχει τοπικά σε κάποιες περιοχές στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική 24 μέχρι 32, το πολύ θα φυσάει κιόλας 5 με 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, αλλά θα έχει 23 με 29. Δρόσησε και εκεί.
1: Δρόσησε.
0: Σκάσαμε.
1: Ωραία.
0: Σκάσαμε.
1: Έβλεπα βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζουμε και μιλάμε σιγά γιατί ο Γιάννης θα έχει φτάσει.
0: Έτσι λες. Τόσο κοντά είναι.
1: Ήθελα να πω το εξής, ότι άμα βρει να παρκάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι θερμοκρασίες στις θάλασσες είναι 28, 29.
0: Βέβαια, είναι ζεστή θάλασσα.
1: 29 στο Ιόνιο λέει.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Στο Αιγαίο έχει από 26 έως 28. Ωραία είναι.
0: Είναι ωραία, ωραία εποχή για μπάνιο.
1: Ωραία εποχή για μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αχα.
0: Ναι. Γιατί πια έχει πάρει όλη τη ζεστρού του καλοκαιριού, θα
1: λέω. Ναι, είναι η θερμοδυναμική ιδιότητα της γης που το, όταν αρχίζει και κρυώνει γύρω-γύρω, αρχίζει και βγάζει τη θερμότητα που έχει μαζέψει όλο το καλοκαίρι.
0: Τι ωραία που τα λες, εσύ.
1: Σου λέω αλήθεια. Ξέρεις τι ξύλο έφαγα εγώ για να μάθω τη θερμοδυναμική ιδιότητα της γης. Λοιπόν,
0: 1570.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου, 1570 κατευθείαν. Ξέρεις ότι σήμερα υπάρχει ένα εκκλησάκι, η Παναγιά είναι Αραντζιώτησα, που έχει, είναι ένα από τα ιστορικότερα ιερά παρεκκλήσια της πόλης του Αμαρουσίου.
0: Εδώ.
1: Όχι.
0: Έχει και αρτοκλασία.
1: Και έχει θεία λειτουργία σήμερα.
0: Α, έχει και αρτοκλασία.
1: Πανηγυρική θεία. Τι είναι η αρτοκλασία?
0: Άρτο, θα κόβουν άρτο.
1: Α, είναι πανηγυρική θεία λειτουργία.
0: Τι είναι η αρτοκλασία
1: σήμερα? Ο άρτος ξέρω τι είναι. Η αρτοκλασία δεν ξέρω τι είναι.
0: Το κόψιμο του άρτου.
1: Α, και γιατί το λένε αρτοκλασία?
0: Έτσι το λένε, ρε παιδί.
1: Και δεν το λένε μαχαίρωμα ή κόψιμο ή ξέρω άλλο πράγμα.
0: Τι
1: είναι μαχαίρωμα? Ναι. Τέλο πάντων, α το πούνε όπω θέλουν. Λοιπόν, έχει σήμερα αυτό. Είναι κοντά, λέει, εκεί που είναι ο σταθμό να ραντζιώτησα στο Μαρούσι.
0: Διονύση, μπορεί να πεταχθεί πιο κοντά να μου πάρει λίγο άρτο?
1: Όχι.
0: Γιατί, μ' αρέσει πάρα πολύ ο άρτος.
1: Έτσι.
0: Δεν θα κάνεις τίποτα για το Κατερινάκι σου.
1: Πες το 1570 τι έγινε τώρα και ας τον άρτο.
0: Το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο.
1: Ντάντελο, ναι, με το όνομα.
0: Ντάντελο. Και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Ωραία ονόματα, ε. Ο Ντάντελο και Ευγένιο Συγκλητικό.
1: Το Ντάντελο το προτιμώ.
0: Εντάξει. Ναι. Η άλωση της Λευκοσίας σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε όλη την Κύπρο.
1: Σήμερα το 1800, σαν σήμερα το 1822, όχι σήμερα το 1822, σαν σήμερα το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά, λέει εδώ πέρα, κατά ναυμαχή τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου.
0: Τα, σας τη φέραμε. Λοιπόν, 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας.
1: Μπανάνα.
0: Μπανάνα.
1: Το 1943... κάποιοι λέγανε ότι έχουν γίνει για την Τσικίτα, έχουν γίνει πραξικοπήματα.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Το 1943, σαν σήμερα, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το θυμόμαστε και από το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.
0: Ναι, κορόιδο Μουσολίνι, κανένας δεν θα μείνει. Λοιπόν, 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: το τονίζω,
1: βέβαια,
0: στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή. Προσέξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή, ρε παιδί μου. Μετά την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς τα φέρνει, έρχονται μπροστά σου συνέχεια.
1: Δεν θα κάνει καμιά δήλωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Το 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie ή David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
0: Ήταν πρωτοπόρος ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Ήταν μορφή.
0: Και μας έφυγε νωρίς.
1: Ασύλληπτη.
0: Λοιπόν, 2005, πάμε. Σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική, το θυμάμαι. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, not, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, not, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας ΕΕ. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, not, τόνισε ο Κώστας Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας ή εμείς ζούμε ανάμεσά τους, που θεωρούν ότι εξαιτίας αυτής της συνάντησης που είχε γίνει τότε, έγινε μετά η μάχη της CIA και της KGB στη Ραφίνα των πρακτόρων και έφυγε κακήν κακός ο Κώστας Καραμαλής, δεν έφυγε επειδή έφερε την οικονομία εκεί που ήταν το 2009, αλλά εξαιτίας αυτού νου. Καταλαβες. Επειδή ήθελε να αποκαταστήσει τη σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ό, το πιστεύουν, το έχω γράψει και σε βιβλία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μία.
1: Μα δεν το βγάζω από το μυαλό μου από τώρα.
0: Όχι.
1: Αυτά τα παιδιά τα ξέρουμε.
0: Όχι, όχι, όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Καλά κάνεις και τα λες και μου τα θυμίζεις αυτά.
1: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα?
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος το 1843.
0: Σπουδαίος.
1: Το 1925 ο Πίτερ Σέλερς.
0: Τεράστιος. Τεράστιος.
1: Και το 1946 ο Ευγένιος Τρεβιζάς.
0: Φίλος μας. Το φοβάμαι το τουνελόδρακο.
1: Το τουνελόδρακο, τα ρακετοκοράκια, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει με
0: εμείς,
1: αυτά.
0: Όχι εμείς, τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, ναι, ναι.
0: Αλλά και εμείς μαζί τους. Σαν σήμερα χάσαμε το 1860 τον Ανδρέα Μεταξάτο.
1: Φων το ρακετοκοράκι, το θυμάμαι, ναι, ακόμα. Ναι, ναι, με έχει στοιχειώσει.
0: Ναι. Κεφαλονί της αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 τον Βασίλη Ραφαηλίδη, τον γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο, συγγραφέα και κριτικό κινηματογράφο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Αυτή η αμμουδιά που μας στέλνει εδώ πέρα. Δεν είναι άμμος αυτό το πράγμα. Είναι τόσο το λεπτό αυτό που δεν κολλάει καν πάνω σου. Ας πούμε, είναι υπέροχη άμμος αυτό. Πού είναι αυτό το. Αστελαφώνησο. Ωραία. Δεν έχω πάει. Καλημέρα στον Χριστό. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται με την υγεία του δημοσιογράφου Πανούτσου που ήταν στην εντατική με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν έχω. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο νόημα. Καλημέρα στον Γιώργο. Γιατί εμείς που πληρώνουμε τα στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία να μην έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση με αυτούς που τους επιδοτείται το ενίκιο? Εμείς δηλαδή είμαστε πλούσιοι και δεν έχουμε ανάγκες που στερούμαστε βασικά πράγματα για να πληρώσουμε τις δόσεις για να μην μας πάρουν οι τράπεζες στα σπίτια? Είναι ένα ερώτημα που θέτει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τον Φουρναρί, από το Λάφκο, τον Πανέμπαφο. Χρόνια πολλά, λέει. Γιορτάζει η κεντρική εκκλησία του χωριού.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Έχει 12 πλατάνια εκεί και δύο τεράστια κυπαρίσια. Στο Λάφκο του Πηλίου, καταλαβες. Ναι. Έχει τριήμερο παραδοσιακό πανηγύρι. Oh. Χαμός σοσιαλισμός, λέει ο Γιάννης.
0: Ερχόμαστε.
1: Okay. Ναι. Okay. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Διαδρομή 19 με 19 βαθμούς μεταξύ Ξάντης και Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στη Μαρία από Κόρινθο. 23. Σήμερα γιορτάζει και το Λουτράκι που έχει την Παναγιά τη Γιάτρησα. Oh. Γιορτάζει το Λουτράκι, το Μαρούσι και ο Λάφκος του Πηλίου.
0: Μπράβο. Αυτά. Και άλλες περιοχές. Στείλτε μας που έχετε πανηγύρια να ξέρουμε.
1: Χρόνια πολλά. Να ξέρουμε γιατί δεν θα έρθουμε. Αλλά,
0: ναι. Όχι, αλλά είμαστε
1: του πανηγυριού.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μου κάνει εντύπωση εμένα.
1: Τι σου κάνει εντύπωση?
0: Πέρα πριν πούμε στα σοβαρά τα. Και αυτό σοβαρό είναι. Έγιναν σε μια εβδομάδα σχεδόν 40.000 αλκοτέστ.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε 17 συλλήψεις.
1: Μόνο. Πάλι καλά.
0: Είδες τι είπες.
1: Πάλι καλά.
0: Είδες τι είπες.
1: Μικρό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Πολύ καλό αυτό.
0: Κάτι γίνεται.
1: Λες, πιάνει.
0: Τώρα 40.000 συλλήψεις να έχει
1: 17. Όχι 40.000 ελέγχους.
0: 40.000 ελέγχους να έχει.
1: Μόνο
0: 19.000 τόσοι ήταν. Δεν είναι 40, αλλά λέμε τώρα.
1: Ωραία. Ωραία είναι αυτό.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο. Βάζουμε μυαλό. Μα δεν θυμάσαι που λέγαμε, παρουσίασαν και τα στοιχεία από το χώρο της εστίασης, ας πούμε, ότι έχει πέσει κατακόρυφα η κατανάλωση και σίγουρα έχει παρατηρηθεί ότι από την παρέα ένας δεν θα πίνει.
0: Γι' αυτό παχύναμε, δεν πίνουμε, μόνο τρώμε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Καταλάβατε τώρα.
1: Τώρα το πας αλλού.
0: Τρώμε περισσότερο. Τι να κάνουμε.
1: Γιατί το πιωτή μας σταματούσε να τρώμε.
0: Εντάξει. Αλλά όσο πίνεις, τόσο τρως.
1: Όσο. Α, μπράβο.
0: Ναι, αλλά.
1: Όσο πίνεις, θέλεις και κάτι να το συνοδεύεις.
0: Άμα θέλεις, άμα δεν μπορείς.
1: Φέρε νάτσος. Φέρε τσιψάκια.
0: Πώς δεν μπορείς όταν κόβεις το τσιγάρο. Δεν θες κάτι να απασχολείς τα χέρια. Ως και όλο μασουλάς.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις, έχεις το πλέξιμο. Ναι. Εγώ δεν μπορώ, θα γίνω τρελή. Δεν είμαι του πλεξίματος, αλλά τέλος πάντων. Mm. Ναι. Είσαι εσύ του πλεξίματος? Όχι. Είμαι εγώ.
1: Όχι. Καλημέρα. Σχετικά με τον Καραμαλή, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης.
0: Βέβαια, το συζητάς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Ο Πούτιν δεν θέλει να τον
1: τονίσει. Καλημέρα στον Απόστολο.
0: Ναι.
1: 14 βαθμούς. Τι?
0: Διάβαζα αυτό τον τίτλο που παίζει από το Bloomberg από χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ότι ο Πούτιν θέλει όλο τον Ντονέτσκ και είπε στους Αμερικανούς που πήγανε στο. Και τον είδανε.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να το πάρει σε 6 μήνες.
1: Καλά, ναι. Τέξτε.
0: Καλά, να σου πω. Okay. Να σου πω. Άστο μωρέ. Βλαδιμίρε. Άστο αγόρι μου.
1: Ναι.
0: Αφού δεν το έχει, ας πούμε. Σε τρεις μέρες θα έπαιρνε όλη την Ουκρανία.
1: Τον τελευταίο, θα φτάνει εκεί, τον τελευταίο χρόνο πήρε 0,2 από τον Ντομπάς.
0: Ναι.
1: Πες του.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ένας από τους λόγους που λέει που συνάντησε τον αυτόν τη CIA που πήγε μυστικά στη Μόσχα. Που δεν το συνάντησε αυτό.
0: Μυστικά, μάνα,
1: δηλαδή.
0: Μόλι το μάθαμε.
1: Ναι,
0: μόνο
1: το ξέρω, ναι. Υποτίθεται.
0: Νόμιζε αυτό την πήγε μυστικά.
1: Καλά. Τον καλέσανε για να του πούνε ότι δεν είναι έτσι πώς σας τα λένε. Αυτός πήγε και τους είπε, παιδιά, έχετε πάει χάλια. Και η οικονομία σας πάει χάλια. ναι. Μην το συνεχίζετε.
0: Ναι.
1: Φέρετε να είπε.
0: Άστο, βρέδερφε.
1: Και καλέσαν τώρα το Γουίτκοφ και το Τζάρεντ ναι. για να τους πούνε σε αυτούς: όχι, δεν είναι έτσι πως τα λέει ο διευθυντής της CIA. Κοιτάξτε τους χάρτες. Έχουμε καταλάβει αυτό, έχουμε καταλάβει εκείνο και σε 6 μήνες θα τα έχουμε πάρει όλα.
0: Καλά. Mm-hmm. Να σου πω. Mm-hmm. Και μετά ξύπνησες.
1: Τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ουκρανία, εγώ λέω και την πηγή, 44.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν ή έμειναν.
0: Μετά ξύπνησες.
1: Τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ουκρανία, εγώ λέω και την πηγή, 44.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν ή έμειναν.

0: 44.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν ή έμειναν παράλυτοι ή οτιδήποτε με διάφορα άλλα προβλήματα. Στις μάχες.
1: Τέλος πάντων, ο Κρις Ρόκος θα φέρει τη φορολογική του έδρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ αυξημένη η φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Και ο Κρις Ρόκος διαχειρίζεται κεφάλαια 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Πόσα?
1: 22 δις δολάρια.
0: Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Μπράβο του.
1: Είναι μια από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, ηγετική φυσιογνωμία του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου.
0: Ναι.
1: Και ετοιμάζει, μαζεύει βαλίτσες να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει, καλώς να έρθει.
0: Καλώς να ορίσει. Καλώς να ορίσει και γι' αυτό αξίζει να του γουστρώσεις το κόκκινο χαλί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το θα φέρει. Αυτά που διαχειρίζεται θα φορολογούνται εδώ πέρα, ας πούμε.
1: Η έδρα του, η έδρα της εταιρείας, βέβαια. Αυτό. Φεύγει από εκεί για να μην φορολογείται εκεί. Άρα θα φορολογείται εδώ.
0: Θα φορολογείται εδώ.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο κύριος Βασίλης λέει. Τόσα κανάλια, τόση ραδιοφωνική σταθμή, τόσα και καλά ειδησιογραφικά sites. Και μάθαμε για την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, αφού και ήδη μια εβδομάδα υπήρχαν άλλες ενημερωτικές προτεραιότητες, ακόμα και
1: όχι, ρε παιδιά, τόσες μέρες το λένε.
0: Πρώτα απ' όλα, κύριε Βασίλη, δεν θα απολογηθώ για κανέναν εκτός ημών. Εμείς συμπτωματικά ή όχι συμπτωματικά, σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε ανανοήσει για την εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλάω για τι κάνουν τα άλλα sites ή άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή ενημερωτικοί σταθμοί ή εφημερίδες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ από τέτοια το έμαθα, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια με 23 βαθμούς.
1: Υπέροχη
0: δροσιά. Τώρα που σου είπα πριν για το Λιβάδι.
1: Τι?
0: Σήμερα ξέρεις τι κάνουν στο Λιβάδι.
1: Τι κάνουνε?
0: Πάνε στην κοινότητα.
1: Ναι.
0: Σήμερα ανοίγει.
1: 8 Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Σήμερα ανοίγει για να πάνε στην κοινότητα και δηλώνουν ποιοι θέλουν ξύλα.
1: Α, σήμερα είναι αυτό.
0: Σήμερα, ναι, σήμερα. Γιατί φροντίζουν για να έχουν.
1: Αφού θα...
0: Τώρα που αρχίζει και δροσίζει σιγά-σιγά στο Λιβάδι, λένε.
1: Μπράβο.
0: Ελάτε να δηλώσετε πόσα ξύλα θέλετε. Αυτό.
1: Καλό χειμώνα στο Λιβάδι.
0: Μπράβο. Καλό χειμώνα. Προηγείται πάντα μπροστά το Λιβάδι.
1: Γνώρισα μια κοπέλα από το Λιβάδι τη προάλλη.
0: Πες το μου αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς τη λένε.
1: Δεν θα πω τώρα.
0: Μπορεί και να μην την ξέρω.
1: Δεν θα πω, δεν θα πω. Θα σου πω εκτός. Γιατί το ξέχασα να σου το πω.
0: Με ξέρει.
1: Όχι.
0: Άμα δεν με ξέρει, ούτε εγώ θα
1: αφού
0: την ξέρω.
1: Αφού να πας 800 χρόνια.
0: Δεν
1: άμα είχαμε πάει μαζί,
0: δεν
1: όλοι θα μας ξέρανε.
0: Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Πες λοιπόν, κάποια στιγμή που θα
1: λοιπόν,
0: πάει.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Σάλμα Χάγεκ.
0: Να ζήσει.
1: Έγινε 60.
0: Να ζήσει το κορίτσι.
1: Έγινε 60 ετών.
0: Ναι.
1: Και το γιόρτασε. Έβαλε κάποιον, δεν ξέρω, τον άντρα της, τον Στεφάνη της, μια φίλη της, δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει. Ήταν στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και ήταν γυμνή μες στη θάλασσα. Δεν
0: άσε
1: ρε
0: τώρα, γυμνή και μη γυμνή, ας πούμε.
1: Αλήθεια, ναι. Έχει μακριά μαλλιά το κορίτσι και έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και σου λέει και λέει 60 και πάμε. Και ευγνώμων.
0: Και μπράβο της. Η Σάλμα Χάγεκ, οι περισσότεροι τη θυμούνται από μια ταινία που έπαιζε και ο Τζορτζ Κλούνι, που ήταν πάνω σε ένα τραπέζι και χόρευε με ένα φίδι. Ήταν έτσι ο χορός της πολύ αισθησιακός κτλ. Τότε τη μάθαν όλοι τη Σάλμα Χάγεκ. Άσε ρε τι έχει κάνει, μωρέ. Δεν μιλάω τώρα για την καριέρα της και για τα Όσκαρ που έχει πάρει, για το αν έχει αστέρι στην αυτή τη δόξα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει πάρει. Αλλά από πού έγινε γνωστή.
1: Ναι.
0: Και ποιο είναι στο μυαλό πολλών ανδρών, ας πούμε, και όχι μόνο ανδρών, όταν σκέφτονται τη Σάλμα Χάγεκ. Αυτή η σκηνή.
1: Δεν την ξέρει κανένας, μόνο εσύ την ξέρει.
0: Αλήθεια τώρα. From Dusk to Dawn η ταινία. Και είναι...
1: Μόνο εσύ έχεις εντυπωσιαστεί από αυτή την ταινία.
0: Αλήθεια τώρα. Τότε έχεις χάσει πολλά πράγματα.
1: Όχι, θα το δω.
0: Λυπάμαι για σένα.
1: Θα το δω, δεν μου
0: έχεις χάσει πολλά πράγματα.
1: Θα το δω, Διονύση. Τώρα που το πες και τις γράφουν από κάτω σχόλια. Γιατί είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου.
0: Ωραίο. Ορίστε, από το Σούρ πώς την αυγή, ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Έλα, Δημήτρη. Πες, Δημήτρη.
1: Έλα, παιδιά.
0: Ναι. Στείλε και το βίντεο για να δει.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Εκπληκτική
1: λοιπόν,
0: λέει.
1: Λοιπόν, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι, να είναι καλά.
0: Άλλα πράγματα.
1: Είχε παίξει και τη Φρέντα Κάλλο. Πολύ ωραία ήταν.
0: Ο κύριος Νίκος. Όλοι οι άντρες ξέρουν αυτή την ταινία. Καλημέρα.
1: Τα βλέπετε, ναι.
0: Δεν είναι μόνο οι άντρες.
1: Παιδιά, οι άντρες.
0: Μην το πάτε σεξιστικό, κύριε Νίκο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είναι σεξιστικό.
1: Όχι, όχι. Καλά το λέει. Καλά το λέει. Άντε, μην κάνω χαρακτηρισμούς τώρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από Σέρες. Μαζί σου, Διονύση και εγώ. Είχα ενθουσιαστεί με αυτή τη σκηνή σε αυτή την ταινία.
1: Ναι,
0: τα λέω. Λοιπόν, πρώτα τα ζούμε, μετά τα λέμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουγα χτες ότι την μέρα της συναυλίας του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη είναι και

0: ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Α,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, και είναι λίγο κοντρίτσα, ας πούμε.
1: Έφευγε, δεν είναι κοντρίτσα. Ορίστε, Ταραντίνο Κλούνεϊ και ο Δημήτρης. From Task to Dildon.
0: Βλέπεις καμιά γυναίκα να έχει στείλει μήνυμα να λέει. Μα είναι. Παιδιά. Με το ζόρι κρατιέμαι.
1: Ο Δημήτρης λέει classic.
0: Ναι, ναι, classic.
1: Μπράβο, Δημήτρη. Ναι, λοιπόν. Αυτό δεν είναι ωραίο να έχει συναυλία τώρα την ώρα που.
0: Δεν είναι ωραίο να έχει. Δεν ξέρω, άνθρωπο.
1: Συγγνώμη. Γιατί ανοιχτή η συγκέντρωση ήταν του Ανδρουλάκη.
0: Όχι, αλλά είναι. Άκου.
1: Μέσα θα μιλάει. Σε κλειστό χώρο.
0: Απέναντι.
1: Και τι έγινε. Όποιοι είναι να πάνε απέναντι, θα πάνε απέναντι. Τι φοβάται, μη κάποιοι σηκωθούν και φύγουν από την συνέντευξη και πάνε στην συναυλία.
0: Όχι, λέγανε. Α, ναι. μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να ξεκινήσει.
1: Να περιμένουν να τελειώσει. Μπράβο.
0: Να ξεκινήσει μετά.
1: Ούτως ή άλλως ο Ρέμος βγαίνει αργά. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Πάει και ο Ανδρουλάκης και να αρχίσει να αφιερώνει τραγούδια στο Μητσοτάκη.
1: Α.
0: Γιατί είναι τη μόδα τώρα.
1: Ναι, εγώ Μητσοτάκης δεν αφιέρωσε ένα τραγούδι.
0: Δεν τελειώσαμε.
1: Αυτό τι είναι.
0: Του Ρέμου.
1: Του Ρέμου είναι
0: και
1: αυτό.
0: Τι είναι αυτό, λέει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
0: Βέβαια, μόνο Σάλμα Χάγεκ βλέπεις με τον Κλούνεϊ.
1: Εννοείται.
0: Τι να σε κάνω.
1: Εννοείται, δηλαδή. Με κακίζεις και γι' αυτό, για να ξέρω.
0: Όχι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και καλημέρα. Έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δεις.
1: Την ταινία δεν την έχω δει, αλλά τη σκηνή την ξέρω, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Έλα, Δημήτρη, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Έλα, παιδιά, να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ρεσί.
1: Η Φωτεινή είναι 18 βαθμοί στην Ξάνθη.
0: Ρεσί.
1: Δεν παίρνει θέση
0: και...
1: την ταινία.
0: Πριντες, ναι. Βάλτε λίγο ρέμο, ρε παιδιά, να κλείσουμε με ρέμο την πρώτη ώρα. Ναι, γιατί δεν απαγορεύεται το ρέμο.
1: Άμα ήμασταν τηλεόραση, θα λέγαμε βάλε λίγο Σάλμα Χάγεκ.
0: Βάλε λίγο
1: συγκεκριμένη σκηνή.
0: Δεν μπορεί να είναι Σάλμα Χάγεκ.
1: Ναι, τι να την κάνει αυτή τη σκηνή. Είχε ωραία μουσική πάντω και υπόκρουση εκεί που χόρευε η Σάλμα Χάγεκ. Θε μα, λοιπόν. Ούτω ή άλλω ο Ταραντίνο στι ταινίε του διαλέγει πάντα ωραία μουσική. Θυμάσαι και το Pulp Fiction. Είχε αφήσει η εποχή, ας πούμε, το soundtrack του Pulp Fiction, γιατί ο Ταραντίνο τα είχε διαλέξει. Μεταξύ των οποίων και τη Μίση Ρλού, το δικό μας.
0: Βέβαια.
1: Κοπεχάγη, 17 βαθμούς. Σκινάρα, λέει με τη Σάλμα, ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη.
0: Τι είναι, μόνο αυτά έχουμε.
1: Είδες. Λοιπόν.
0: Α, λέω κι εγώ. Περίμενε, θα σου διαλέξω εγώ ποια. Πώς το λένε. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε.
1: Δεν έχεις δει αυτό, ας πούμε.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Ρε, Διονύς, δεν μου λέει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια στο λέω.
1: Δηλαδή.
0: Αλήθεια στο λέω, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Παιδιά, δηλαδή.
0: Αυτό ήτανε ταινία ήτανε...
2: ναι.
0: Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα.
1: Καλημέρα,
0: γεια σας.
3: Κόκκινο ή πορτοκαλί βλέπουμε, δεν ξέρω. Ότι έχω...
0: Εμένα είναι κόκκινο.
1: Εμένα είναι κόκκινο σκοτωμένο. Καλό.
0: Εμένα κόκκινο ζωντανό. Εμένα κόκκινο πουρέι.
3: Κόκκινο σκοτωμένο.
0: Σκοτωμένο.
1: Ρε εσύ, Παπαχρημίτσο, σου έχω πει. Έλα μια μέρα να σου δείξω την καρδαρδόμπα, να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Στο έχω πει.
3: Εγώ θέλω τα βουκάμψα της Παρασκευής.
1: Δεν ακούς. Αυτά τώρα που εγώ τα μαζεύω γιατί τέλειωσε το καλοκαιράκι, έλα να σου πω.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί υπάρχει ένα μπιφ εδώ. Με δικό μου, με όλους τους άνδρες της παρέας, δηλαδή το Διονύση και τους ακροατές. Όχι μπιφ. Λένε, ας πούμε, ότι πιο μάθαμε τη Σάλμα Χάγεκ από μια ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Αν δεν σπεράντο λέει ο άλλος.
1: Όχι, από τον Dusk Till Dawn.
0: Ναι.
1: Του Ταραντίνο.
3: Ο Ροδρίγκες.
1: Που χορεύει με το φίδι. Την έχεις δει αυτή την ταινία, αυτή τη σκηνή.
3: Κάτω από κάτω Ταραντίνο.
1: Έλα, μπράβο. Πρέστερ Στέλλα, γιατί νομίζω ότι μόνο οι άντρες την έχουν δει και τα λοιπά.
0: Δεν μου έχει μείνει εμένα, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Άμα τη βλέπεις αυτή σου μένει. Άμα έχεις δει αυτή τη σκηνή σου μένει.
2: Σημαίνει σκηνή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σαν ταινία.
1: Και η ταινία πολύ καλή ήταν. Πάρα πολύ καλή ταινία. Ήταν σουρεαλιστική τελείως. Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν σουρεαλιστική τελείως. Ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν τους αδελφούς Κοέν. Τέτοιο πράγμα. Αυτό.
3: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
3: Τώρα ναι.
1: Είδες. Που όλοι το ξέρουν όμως.
3: Ναι.
1: Όλοι.
3: Από κάτω κάθε νομίζω.
1: Εκτός από σένα.
3: Καϊτέλ.
1: Μπράβο. Ο Κλούνεϊ και τα λοιπά. Ο Κλούνεϊ στα πολύ νέα του, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Είναι ίσως η νούμερο ένα cult vampire ταινία, λέει ο Νίκος, ο φίλος μας.
0: Μήπως ήμουν αγέννητη τον
1: Νίκο. Άσε, ήσουν αγέννητη. Τώρα ήσουν αγέννητη.
2: Το 96 βέβαια είναι.
1: Δηλαδή το Νοσφεράτο, ας πούμε, το θωρακτό Ποτέμκιν, επειδή ήσουν αγέννητη, δεν τα έχει δει.
0: Όχι.
3: Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Έχω φάει ξύλο για να τα δω, ναι.
1: Ξέφτρα.
3: Ναι. Η Στέλλα δεν το ξέρει πολλές φορές. Έχω γλιτώσει εδώ πέρα με την Κατερίνα και τον Διονύση πάρα πολλά λεφτά από ψυχολόγους. Κάνουμε group therapy, ψυχοθεραπεία. Λέω τον πόνο μου, τον καημό μου εδώ. Μου λένε ακόμα και αν διαφωνούν, ναι. Και οπότε κάπως έτσι προχωράμε.
0: Μόνο ναι, μας έχουν πει να του λέμε.
3: Λοιπόν, άκουγα τη
2: φωτιά. Ποιο είναι ο πόνος τώρα, για λέγε.
3: Χτες βλέπω το εξής. Περνάει τυχαία μπροστά μου είδηση ότι στον πύργο του Άιφελ. Στον Παρίσι είχαν στάσεις εργασίας. Μου κάνει εντύπωση και στα μάτια, γιατί δεν είναι κάτι σύνδεση. Γιατί πήρε το Άιφελ, κάτι που τόσο επισκέψιμο μνημείο κλπ. Και λέω, κατέχασα τα συνεργασία. Τι είχε γίνει, λέει. Την προηγούμενη
1: εβδομάδα. Είχαν πάει Ινδουιστέ. Είχαν πάει Ινδουιστέ.
3: Είχε πάει ένα γκρουπ Ινδουιστών. Mm.
1: Και απομακρύνουν όλε τι γυναίκε.
3: Ναι. Και διώξαν τι γυναίκε. Δηλαδή, ο οποίο το έφυγε, επειδή αυτοί δεν θέλαν τι γυναίκε, επειδή είναι Ινδουιστέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τι θέλανε. Ο οποίο το έφυγε, υποχώρησε αυτό το αίτημα. Και αντί να του πει, εντάξει, παιδιά, μην έρθετε, δεν πειράζει. Έχουμε άλλο 1 εκατομμύριο επισκέπτε τη μέρα, δεν θα μα στηρίζετε κάτι. Όχι. Υποχώρησε. Και έβγαλε τις γυναίκες από εκεί, τι ήταν, στα ταμεία, δεν ξέρω πού ήταν, στο υποδοχή κλπ.
2: Και
3: ήταν,
2: βάλανε τι, βάλανε άντρες.
3: Άλλαξαν τις βάρδιες.
0: Να σου πω.
1: Καλά κάνουν και κάνουν απεργία. Καλά κάνουν και κάνουν απεργία, γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο πύργος του Άιφελ δεν είναι μόνο ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, είναι και ένα σύμβολο μιας πόλης, η οποία πόλη έχει κάποιες αξίες και κάποιες αρχές. Οι Ινδουιστές που έρχονται και οι οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε, δεν με απασχολεί ποιοι είναι, πρέπει να σεβαστούν και να δεχτούν αυτό το πράγμα.
0: Θα έπρεπε να αρνηθούν οι άνδρες συνάδελφοί τους να πάνε να αναλάβουν δουλειά.
1: Και αυτό.
0: Επίσης.
1: Προφανώς. Και να κλείσουν τον πύργο Άιφελ.
3: Λεγόμενο Λαϊσίτε, το κοσμικό κράτος είναι. Πώς το πω, είναι.
1: Πεμπτουσία.
0: Είσαι Ινδουιστής, δεν θέλεις τις γυναίκες, δεν σε αφήνουμε να πας στον πύργο. Μην πας.
1: Μην έρχεσαι.
0: Δες το σε ταινία. Ναι. Σάλμα Χάγεκ.
1: Μπράβο. Όχι, Σάλμα Χάγεκ, ναι.
0: Όχι, θέλω να πω, δες το σε ταινία.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω ή προσπαθώ να καταλάβω με ποια λογική πήρε η εταιρεία προφανώς που διαχειρίζεται τον πύργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή την απόφαση.
0: Παιδιά, η πόλη του Παρισιού ανήκει στο
2: Δήμο.
1: Ο Δήμος το διαχειρίζεται.
0: Βεβαίως το Δήμο ανήκει, ο πύργος του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ ανήκει στο Δήμο. Γι' αυτό και ο Δήμος πολλές φορές. Η Ινταλγκό πριν τον είχε αλλάξει 800 χρώματα, το φώτιζε.
2: Ναι.
0: Αν θυμάστε, με κάθε
3: ευκαιρία. Είναι ένα μονομένο περιστατικό.
0: Όχι, είναι σοβαρό.
3: Είναι μια, πώς την πω τώρα, παράνοια, η οποία την έχουμε δει σε διάφορες εκφάνσεις. Λίγο δηλαδή στην Ευρώπη, κάποια πράγματα πρέπει και στην Αγγλία το έχουμε δει και αλλού. Λίγο θα δουν λίγο τα πράγματα. Διαφορετικά.
1: Ξέρεις, επειδή συζητούσαμε χθες διάφορα και με αφορμή και την Γερμανία κτλ. Είναι και κάτι τέτοια που δίνουν αφορμές, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, α, η woke agenda, το να δεχτούμε τους Ινδουιστές. Ο άλλος θα σου πει, α, υποτασσόμαστε στο ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δίνει αφορμές και ευκαιρίες για κάτι το οποίο είναι λάθος.
3: Ναι.
1: Και μετά πάνω σε αυτό κτίζεται ολόκληρο. Διαφωνείς ότι θα υπάρξουν διάφοροι, υπάρχουν ήδη διάφοροι στα social media οι οποίοι θα το έχουν αναγάγει σε μείζον πολιτικό, ας πούμε, ή αξιακό θέμα. Χαίρο πολύ.
3: Ναι.
1: Μα δεν τις δίνουν αφορμή και πάτημα για να το κάνει. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Έτσι δίναν διάφορα πατήματα από εδώ και από εκεί και στο ΑΕΦΤ και τα λοιπά. Ναι. Και να τα επίχειρα. Θα τα δούμε και
2: τώρα,
1: τις
2: μιας που είπατε για ΑΕΦΤ, μου έκανε εντύπωση αυτό που άκουσα. Ότι δηλαδή στη Σαξονία, η Σαξονία είναι ένα κρατήδιο το οποίο δεν μαστίζεται ιδιαίτερα από μεταναστευτικό. Δεν ήταν αυτό το θέμα τους, δηλαδή.
0: Ναι. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο το μεταναστευτικό. Γιατί από χθες διαβάζω διάφορες αναλύσεις, μόνο γιατί ή σχεδόν αποκλειστικά για τη Γερμανία, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα χάσμα μεταξύ δυτικής και ανατολικής πρώην Γερμανίας. Είναι ότι ο πλούτος μαζεύεται στα χέρια λίγων και δεν διαχέεται στους υπόλοιπους και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι. Παιδιά, μην πάτε μακριά. Πριν από λίγες ημέρες, η κορυφαία είδηση στο οικονομικό ρεπορτάζ ήταν ότι η Volkswagen κλείνει ένα εργοστάσιο από το οποίο θα πουληθούν 5.000 άνθρωποι. 50, συγγνώμη. 50.000 άνθρωποι. Βέβαια, χθες υπήρξε συμφωνία, το αγοράζει μια Ισραηλινή, η οποία θα κρατήσει το 80% του προσωπικού. Αλλά πάει.
0: Σας δείχνω την ώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε,
3: αύριο,
2: δεν τελειώνει αυτό.
3: Αύριο, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αύριο, βέβαια.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Μα δεν τελειώσαμε, καλημέρα. Που λέει και ο Ρέμος. Πάμε.
3: Έτσι. Είπε και λίγο Αντώνη Ρέμο.
0: Λίγο, ναι.
1: Και η Μέρη σου λέει. Ναι, η Σάλμα Χάγεκ δεν τη θυμάμαι. Μάλλον
0: δεν
1: πρέπει να την ξαναδώ.
0: Ναι.
1: Να την ξαναδείς, βέβαια, Μέρη μας.
0: Βάλε λίγο το δεν τελειώσαμε, Ρε Σιγιάννη, να κλείσουμε εδώ πέρα. Το 24. Μπράβο. Ρίχτω. Και πάμε.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Κινητοποίηση της αστυνομίας και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκάλεσε τα ξημερώματα ενημέρωση για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα στη συμβολή της Πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο προκλήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτής της Σαξονία Ανχάλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσους τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτής σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ και στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Λέγαμε κάτι με την Ελένη πριν. Καλημέρα. Ναι, αυτό θυμήθηκα το τραγούδι εκείνο. Ποια μέρα είναι, τι ώρα είναι,
1: τι ώρα και, είναι χρονιά. Και ποια χρονιά.
0: Να το βρούμε, να το ακούσουμε μια μέρα.
1: Όταν ξανά άνοιξα τα μάτια μου τη δεύτερη φορά.
0: Νομίζω ότι μας συμβαίνει όλους μας λίγο πολύ αυτό καθημερινά. Ό,τι ώρα και να είναι η δουλειά του καθενός. Όταν ξυπνάς το πρωί έχεις μια έτσι, πού είμαι, ποιος είμαι, κύριε, τι είμαι.
1: Ειδικά αν ξυπνήσεις και ξανακοιμηθείς.
0: Α, είναι το χειρότερο, ναι, νομίζω.
1: Αυτό, αυτό. Ναι. Εκεί λίγο παραπάνω χάνεις.
0: Είναι
1: νομίζω.
0: Και το άλλο, κάποια στιγμή εγώ, καλημέρα είπαμε καταρχήν.
1: Δεν είπαμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Χθες το ξημέρο, κάποια στιγμή ξύπνησα και βλέπω το ρολόι 4 και 5. Μπα, λέω, τι νωρίς, γιατί ξύπνησες. γυρνάω από την άλλη μεριά, πώς ανοίγω τα μάτια μου. 6 και 5. Ενώ πότε πέρασαν.
1: Ένα πλευρό άλλαξε.
0: Μα έκλεισα τα μάτια μου, τα άνοιξα και πέρασαν 2 ώρες. Είναι δυνατόν. Λέω λάθος το ρολόι, δεν μπορεί.
1: Λάθος πλευρά, σε λάθος πλευρά γύρισες.
0: Βλέπω το ρολόι στο κινητό. Δεν κάνω κανένα. Βλέπω και αυτό το ρολόι στο χέρι. Μπάλι, δεν κάνω λάθος. Θέλω να πω πόσο
1: δηλαδή, πόσα ρολόγια ήθελες εσύ να δεις για να σιγουρευτείς.
0: Ένα τρίτο άμα είχα, θα σιγουρευόμουν.
1: Ναι.
0: Τι να βρω, σε παίρνω τηλέφωνο. Λέει τι ώρα είναι. Ναι.
1: Να αρχίσω να αναρωτιέμαι κι εγώ.
0: Το τριψήφιο ποιο είναι για την ώρα?
1: Ήταν κάποτε το 141.
0: Τώρα τι είναι?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ήταν κάποτε δηλαδή.
1: Αυτό θυμάμαι εγώ. Τώρα αν άλλαξε
0: τηλέφωνο. Να, αυτός τα ξέρει όλα. Όλα. Πώς γίνεται να τα ξέρω?
1: Είδες που άλλαξε. Τετραψήφιο έχει γίνει.
0: 14, 8, 14.
1: Πενταψήφιο έχει γίνει. Κάποτε ήταν τριψήφιο.
0: Ναι.
1: Γράψει να μας πει το παλιό ποιο ήταν.
0: Καλά, και τι μας νοιάζει.
1: Πώς δεν μας νοιάζει. Σωστό, τα θυμάμαι ή δεν το θυμάμαι.
0: Τώρα τα θυμάσαι, δεν θυμάσαι. Πάει το παλιό, τελείωσε. 141.
1: Καλά, το θυμάμαι. Το 141.
0: Μάλιστα. Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι 7. Και 8 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα.
1: Εγώ θα έλεγα και 46 δευτερόλεπτα.
0: Ένα όπως και αν ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, παιδιά. Πολύ χαμηλές.
1: Έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Τι, 12 βαθμούς δεν έχουμε?
1: Ήθελε κάτι λίγο πιο μακρύ, ήθελε λίγο κάτι διαφορετικό από αυτό που πρόλαβα να βάλω.
0: Τώρα θα μας ακούνε οι φίλοι μας στην Καβάλα, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη. Μα τι λένε αυτοί?
1: Ναι, καλά.
0: Εκεί έχει 20-21-22. Και στο Βόρειο Εύρο έχει 12-13, στην περιοχή της ορεινής δράμας έχει 8-9, πάνω από τις Σέρες εκεί προς το Λαϊλιά έχει 10, μέσα στις Σέρες έχει 16 βαθμούς. Καταλαβαίνεις, στην Κομωτινή έχει 15, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει
1: οπότε
0: κάτι πάνω αλλάξει.
1: Έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Αρκετή.
0: Το μεσημέρι είναι πολύ ωραία. Ξεπερνάει τους 30, 31, 32 και τις επόμενες μέρες θα δούμε πάλι 34 από ό,τι φαίνεται. Τι έπαθες, Γιάννη?
1: Τη μέση μεριανές.
0: Ναι.
1: Η ελάχιστη όμως σταθερά.
0: Η ελάχιστη θα είναι χαμηλή από εδώ και πέρα και από εβδομάδα θα δούμε πτώση και της
1: υψηλής,
0: της μέγιστης. Βλέπω κάτι βροχούλες από εβδομάδα και δεν θέλω. Ξέρεις γιατί δεν θέλω?
1: Γιατί δεν θες?
0: Είναι το Χαϊβάν Παζάρ. Είναι μπουροπανήγυρη στο Δημότυχο. Κρίμα.
1: Για δεν ρίξαμε μια ματιά και στο Δημότυχο. Μήπως έχει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, πόσο μακριά είμαστε και θα είναι διαφορετικό.
1: Εδώ
0: δηλαδή
1: βρέχει στο διπλανό σπίτι και στο δικό σου δεν βρέχει. Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι,
0: είναι
1: κάτι τέτοιες μπόρες. Ναι. Είναι κάτι τέτοιες μπόρες που πραγματικά.
0: Μωρέ, θα
1: λες,
0: δούμε.
1: Ναι.
0: Και μέχρι τώρα την άλλη Πέμπτη που ξεκινάει η μπουροπανήγυρη του Δημοτήχου θα αλλάξουν. Ναι. Ελπίζουμε να μην βρέξει. Γιατί κρίμα είναι τώρα οι άνθρωποι εκεί στείνουν, ξεστείνουν τόσο αυτό.
1: Ναι, όχι. Και για τον κόσμο. Γιατί πολλοί κόσμος πάει στη συγκεκριμένη εμπορο-πανήγυρη. Οι επισκέπτες και οι καταναλωτές είναι πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Κάτσε να δούμε τώρα.
1: Θα δούμε γιατί μας τρώει και η περιέργεια.
0: Δεν θα μας βγάλει μέχρι εκεί πρόβλεψη, αλλά.
1: Ναι, γιατί είναι μακριά.
0: Όχι.
1: Είναι μετά τις 14, μετά okay. του Σταυρού, έτσι δεν είναι?
0: Θα το δούμε, ναι, μετά του Σταυρού. Την Τετάρτη μετά του Σταυρού. Σήμερα όμως, μια και είπε Σταυρού, είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Ναι. Θεομητορική γιορτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε πρώτα ποιο γιορτάζει.
1: Εσύ να μας πεις για...
0: Δες τώρα.
1: Ναι.
0: Να πάρουν γλυκό. Δέσποινα, Καλαμιώτισσα, Καλαμία, Μαρία, Μάριος, Παναγιώτης, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. είναι αυτοί που γιορτάζουν.
1: Ναι.
0: Και επίσης η Πέπη, η Ντέπη.
1: Αυτό δέσποινα, Πέπη, Ντέπη.
0: Η Ζέπο που βγαίνει.
1: Ζέπο, δες, έχει ένα αστεράκι εκεί. Ζέπο, τι θέλει να πει.
0: Τι θέλει να πει Ζέπο. Δεν λέει τίποτα.
1: Ότι υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει Ζέπο.
0: Αυτό το άτομο. Τι τώρα Ζέπο, τι όνομα είναι.
1: Ζέπο.
0: Γενέθλιος, να σε λένε γενέθλιο. Ξέρω εγώ.
1: Γιατί Σκιαδενή.
0: Σκιαδενή είναι ωραίο όνομα.
1: Μπα.
0: Ναι, μου αρέσει.
1: Πού την έχει την ομορφιά.
0: Γιατί είναι ωραίο Σκιαδενή. Σκιαδενή. Ωραίο. Άγγελο, ωραίο, δεν είναι. Σαν να δεν. Άστον. Μίκα. Εγώ έναν.
1: Μίκα. Την ελληνική ταινία.
0: Μίκα και η Μίκα.
1: Με την Τζένικα Ρέζη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μίκα.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν η Μίκα.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι γνωστή η γιορτή από τα μάλλον είναι γνωστό ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια που έχουμε δεν παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή και τη γέννηση της Θεοτόκου. Τις σχετικές πληροφορίες λέει τις αντλούμε από το απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, όποτε θέλουμε αντλούμε από εκεί, όποτε δεν θέλουμε.
1: Από τα απόκριφα, όποτε θέλουμε, ανάλογα.
0: Του δευτέρου αιώνα, σύμφωνα με τον οποίο η Θεοτόκος γεννήθηκε σε Ιεροσόλυμα με θαυματουργικό τρόπο και από μια ενάρτητη γυναίκα, την Άννα, τα υπόλοιπα τα ξέραμε. Τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ήταν γνωστές παρόμοιες διηγήσεις για τη γέννησή της από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ψευτοματθαίου. Μετά την καταδίκη από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου το 431 της αίρεσης του Νεστοριανισμού, η οποία και απέρριπτε μεταξύ άλλων το όνομα και τη συμμετοχή της Θεοτόκου στο σωτηριώδες έργο του Χριστού, οι διηγήσεις άρχισαν να ενσωματώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας με τη μορφή, λέει, θεομητορικών γιορτών. Καθιερώθηκε για πρώτη φορά η γιορτή στα τέλη του 5ου αιώνα, αρχές του 6ου, στα Ιεροσόλυμα, όπου και διαδόθηκε σε όλη την Ανατολή. Η εισαγωγή της έγινε στα τέλη του 7ου από Έλληνες μοναχούς που κατέφυγαν στην Ιταλία μετά τους διωγμούς των Αράβων. Πρώτος μάλιστα ο Πάπας Σέργιος ο Πρώτος την καθιέρωσε ως επίσημη γιορτή και την περιέλαβε μαζί με άλλες θεομητορικές γιορτές στο εορτολόγιο της Δυτικής Εκκλησίας. Μάλιστα, να τη μαθαίνει κανείς για την σήμερα ημέρα. Έχουμε όμως και άλλες γιορτές,
1: και άλλες γιορτές.
0: Διεθνής
1: ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού η σημερινή. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία.
0: Ζούμε στο 2026 και ακόμα υπάρχει, παιδιά, αυτό το φαινόμενο. Μου φαίνεται πολύ.
1: Δυστυχώς, ναι, ναι, δυστυχώς υπάρχει. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO και ήταν 8 Σεπτέμβρη του 1965 κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης. Και από το 1966 και εδώ θα γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε η εξάλληψη του αναλφαβητισμού είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του Διεθνούς Οργανισμού που υπάγεται στον ΟΗΕ. Σύμφωνα πάντα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής.
0: Μα υπάρχουν και οι κύριες κυβερνήσεις που μιλάμε τώρα χώρες και τα λοιπά, που απαγορεύουν, ας πούμε, τα κορίτσια να πάνε να...
1: Να μορφωθούν.
0: Να μορφωθούν, να μορφωθούν τι, να μπορούν να διαβάσουν 5 γράμματα. Το συζητάμε τώρα, πάνε να γίνουν και γιατροί. Όχι,
1: τα βασικά. Ναι. Στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, και εδώ το αναφέρει, ότι αγόρια και κορίτσια,
0: ακριβώς,
1: να έχουν πρόσβαση στην πρωταβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας θεωρείται κάποιος αναλφάβητος που όταν δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Ενώ άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης.
0: Εδώ πώς λέγεται αυτό, τελείωσες το δημοτικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μέχρι τρίτη γυμνασίου το υποχρεωτικής.
1: Έχει αλλάξει. Δεν θυμάμαι, Γιάννη, θα το δούμε.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Πάντως, το ποσοστό των εγγράμματων ενηλίκων στη χώρα μας φτάνει το 91% του πληθυσμού, 94% για άνδρες και 88% για γυναίκες. Βλέπεις και εδώ υπάρχει διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 560.000 Ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό. Αντίθετα, το ποσοστό των εγγράμματων ενηλίκων έως 15 ετών κινείται σε υψηλά επίπεδα, με 99,5% στο σύνολο, 99,4% για τους άνδρες, 99,5% για γυναίκες. Δηλαδή εδώ βλέπεις, ναι, ότι υπερτερούν οι γυναίκες, οι οποίες κάπου στην πορεία το χάνουν.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Κυστικής Ίνωσης επίσης. Ήταν μια πρωτοβουλία μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας από την Μασαχουσέτη, τέλος πάντων, και τη Σμύρνη της Τουρκίας, να γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια. Μιλάμε για αυτήν την ανίατη, παιδιά, ασθένεια, ιδιαίτερα απειλητική για τη ζωή, γενετική, κληρονομική, μη μεταδοτική. Ένα ελαττωματικό γονίδιο, λέει, προκαλεί το σώμα να παράγει μια αφύση καπαχιά κολώδη βλένα που φράζει τους πνεύμονες και οδηγεί σε επικίνδυνες μολύσεις των πνευμάτων. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι παχές εκρήξεις επηρεάζουν πάρα πολλά όργανα και καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά.
1: Και να πούμε ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση για τη χώρα μας είναι μέχρι και την τρίτη γυμνασίου.
0: Μάλιστα, ναι, καλά το θυμόμουν.
1: Γιατί αφορά και το γυμνάσιο.
0: Καλά το θυμόμουν, ναι. Τι άλλο. Αχ, πώς μου αρέσει αυτό.
1: Τι άλλο. Κάθε χρόνο στις 8 του Σεπτέμβρη οι ανά τον κόσμο φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Εσένα τι αρέσει. Αυτό σου αρέσει.
0: Να με τρίβουν.
1: Για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην
0: Γιατί
1: υγεία και
0: ωραία.
1: Την κινητικότητα των ανθρώπων. Γιατί νομίζω ότι σε κάτι άλλο αναφέρεις. Λέω, έχει ακούσει κάποιο τραγούδι το οποίο τα δικά μου αυτιά αυτή την ώρα δεν τα ακούνε.
0: Να ξαπλώσεις εκεί, να συζεστάνουν πρώτα με τις λάμπες, να βάλουν τα λάδια και να αρχίζουν πάνω, κάτω, πάνω. Τέλειο.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Ότι είναι.
0: Α, λέω, μήπως διαφωνείς κιόλας. Γιατί εσύ
1: όχι, δηλαδή
0: δεν
1: είναι πιάσιμο
0: που
1: το έχω. Όχι
0: πολύ,
1: και πολύ, αλλά είναι ένα πιάσιμο το έχω αυτές τις μέρες. Οι ψυχοθεραπευτές σπουδάζουν, εργάζουν. Οι ψυχοθεραπευτές σπουδάζουν, εργάζονται και ειδικεύονται στην παθολογία της ανθρώπινης κίνησης και της φυσικής δραστηριότητας. Κίνηση και άσκηση είναι θεμελιώδης παράμετρη για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή, ανεξάρτητα από την ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Και όσον αφορά την Παγκόσμια ημέρα, καθιερώθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας, μέλος βέβαια της οποίας είναι και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
0: Τώρα το ξεχάσω.
1: Δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
0: Όχι. Εθνική ημέρα της Ανδώρας. Διάβαζα για την Ανδώρα, παιδιά, που είχα καιρό να διαβάζω και κάποια πράγματα έχει ξεχάσει. Μου έκανε εντύπωση τι. Καλά, ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ μικρό κράτος, είναι γύρω στα 80.000 κόσμος, έτσι, μια Αλεξανδρούπολη δηλαδή, στην ουσία, μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Στο υψηλότερο, σε μεγάλο υψόμετρο τέλος πάντων στα Πυρηναία είναι, έχει βέβαια πολύ ωραία χιονοδρομικά και τα... Έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Πώς και δεν πήγες?
1: Κομμένα αυτά.
0: Εντάξει, λέω τότε που μπορούσες και πήγες.
1: Όχι. Αυτό το πριγκιπάτο. Είχα κανονίσει, τελικά δεν μπόρεσα.
0: Ναι. Το πριγκιπάτο της Ανδώρας, όπως λέγεται κανονικά, είναι ένα από τα κατάλοιπα της φεδουαρχίας στη Γυραιά Ήπειρο. Η επιβίωσή της ως ανεξάρτητης οντότητας παρά τους μετασχηματισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι ένα ιστορικό παράδοξο. Άκου τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Το 819 ο βασιλιάς των Φράγκων ο Λοδοβίκος ο Ευσεβής, γιος του Καρλομάγνου, εκχώρησε εδάφη της Ανδώρας που τα κατήχαν οι Ισπανοί κόμιτες της Ούργκελ στον τοπικό επίσκοπο. Αυτό λοιπόν προκάλεσε την αντίδραση των Γάλλων ευγενών της άλλης πλευράς που αμφισβήτησαν την απόφασή του. Τελικά η διαμάχη λύθηκε χρόνια μετά, το 1278, φαντάσου τώρα έτσι, από το 819-1278. Με την συγκυριαρχία της Ανδώρας από τον Ισπανινό επίσκοπο τον Ούργκελ και των Γάλλων ευγενών της οικογένειας Αλμπρέ ως συμπριγκίπων. Δηλαδή συγκυριαρχία.
1: Πάντως εγώ βλέπω ότι η συγκυριαρχία φτάνει μέχρι τις μέρες.
0: Ναι, γιατί λέει υπάρχουν συμπρίγκιπες τώρα, ανώτατοι άρχοντες της χώρας. Ο εκάστοτε επίσκοπος του Ούργκελ,
1: ναι,
0: που ζει τώρα, και ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μακρόν τώρα δηλαδή στην ουσία. Και οι δυο είναι συγκυβερνήτες, συγκυριάρχες, να το πούμε, όπως το λένε αυτοί. Δεν το ήξερα αυτό, παιδιά, και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και βέβαια την ασφάλεια την φροντίζουν
1: Καλά,
0: και οι δυο, γιατί
1: πραγματικά
0: νόμιζα
1: ότι είναι καθαρά,
0: τι καθαρά?
1: Ισπανική.
0: Όχι, πώς είναι ισπανική. Ναι. Δεν είναι καθόλου ισπανική.
1: Είχα, ναι.
0: Ναι. Εκλεγμένη κυβέρνηση έχουν ωστόσο από το 1993. Όταν τότε μόλις απέκτησαν και το πρώτο σύνταγμα. Ναι. Και αυτό, πόσο, 80.000 δεν έχει περίπου? Συμπλήν, 100 είναι, ναι.
1: Ναι, ας είναι 100.
0: Δεν είναι παραπάνω.
1: Πάντως η πλειονότητα των κατοίκων της είναι καταλανή και η επίσημη γλώσσα είναι καταλανική.
0: Εντάξει, ναι. Παρ' όλα αυτά είναι μεταξύ. Και κάθε χρόνο τέτοια μέρα γιορτάζει, λέει, την προστάτηδά της Παναγία του Μαριτσέλ, που επέχει και θέση εθνικής γιορτής. Χρόνια πολλά στην Ανδώρα, λοιπόν.
1: Καλό, τι? Μέχρι το 1950 είδα,
0: ναι.
1: Πόσο.
0: Τι?
1: Το είδα. Α, ναι, το 50. Βασιζόταν στον αγροτικό της τομέα και το λαθρεμπόριο.
0: Εντάξει, ναι, συμβαίνουν και αυτά. Και στα καλύτερα σπίτια. Έχουμε και άλλες γιορτές.
1: Αν πάμε στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια δηλαδή, εκεί γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους.
0: Σκόπια είναι πρωτεύουσα.
1: Από τα... έτσι τα... να ξεκαθαρίζουμε σε τι αναφερόμαστε.
0: Ναι.
1: Ναι. Την ανεξαρτησία τους από τη Γιουγκοσλαβία στις 8 Σεπτέμβρη του 1991.
0: Ημέρα των εθελοντών στην Ισπανία.
1: Ημέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία.
0: Και των Φιόρδ, που είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά όμως.
0: Στη Δανία. Και εμείς έχουμε 5-6.
1: 5-6.
0: Και είναι ωραία. Δε, εκεί στην, πώς το λένε, στην Ιγουμενίτσα, κάτω από την Ιγουμενίτσα.
1: Ναι, εντάξει, τα έχουμε, αλλά...
0: Πώς τα λένε, μωρέ. Κοίτα τώρα τον...
1: Δεν... Όχι.
0: Μεταξύ Πάργας και Ιγουμενίτσας.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Αυτά. Αυτά, έτσι για πολύ πολύ πρωί.
1: Εμείς τα έχουμε και μετρημένα. Στην Δανία δεν μετριούνται.
0: Όχι, ναι. Να σου πω, πού θα πάμε σήμερα, πού μπορούμε να πάμε σήμερα.
1: Πού μπορούμε να πάμε σήμερα.
0: Στην Κομωτινίδα θα πάμε.
1: Κομωτινή δεν μπορούμε να πάμε, γιατί?
0: Α, αλλιώς
1: θα πάμε. Θα πάμε στην Καβάλα,
0: ναι.
1: Θα γυρίσουμε Ορεστιάδα,
0: ναι.
1: Θα πάμε Δράμα. Έχει αλλάξει κάτι? Όχι,
0: όχι.
1: Μόνο Κομωτινή δεν μπορούμε να πάμε.
0: Δράμα θα πάμε, Ίσερες.
1: Δράμα, άιτε.
0: Θα πάμε και Δράμα. Θα πούμε τα σούλα να μας ταξιδέψει, ναι. Και εκεί.
1: Σέρες θα πάμε. Η Δέσποινα είναι Σέρες.
0: Ωραία.
1: Δεν μετακόμισε ακόμη.
0: Οπότε, ναι, πάμε σε λίγο στην Καβάλα. Μέχρι τότε, κατά αποκλειστικότητα, πρώτη μετάδοση, Βιολέτα Ίκαρη, Πάνος Βλάχος, καινούργιο τραγούδι. Τίποτα δεν είναι ξένο.
2: Ερτουρεστίαδας, πρώτη μετάδοση. Όσοι

0: Και να που είμαστε ήδη στην Καβάλα.
1: Καλημέρα τα σουλίτσα μας.
0: Καλημέρα τα σουλά.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι κάνουμε τα παιδάκια, τζα. Που κρύβουμε τα ματάκια.
2: Τι αυτά που είναι και αυτά, ναι.
1: Χαίρονται και αυτά.
2: Ανταποκρίνονται, ναι. Πάντως από μικρά φαίνονται τα κοριτσάκια ότι είναι πιο τσαούσικα από τα αγοράκια. Εκείνο το μάτι.
1: Διαβολήνες.
2: Σε όλες τις ηλικίες και όλους τους χαρακτήρες. Δηλαδή γυαλίζει το μάτι τους, ρε παιδί μου. Είναι τα αγοράκια μπουνταλάδες, ήρεμοι, ήσυχοι. Ναι.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, εχθές ήταν πολύ δύσκολη μέρα για Καβάλα Δράμα. Δεν ξεκίνησε ωραία η εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι κάτι μου λέει ότι εκεί θα μείνει. Γιατί εχθές είχαμε φωτιές. Είχαμε αυτό την αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου στη Νέα Πέραμο. Είχαμε διάφορα έτσι θέματα που έτρεχαν. Αυτή η φωτιά στο ελαιοφόρι της Καβάλας συγκεκριμένα ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί και ήταν στα 200 μέτρα από το πρώτο σπίτι του χωριού.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί στο ελαιοχώρι, στο λόφο του προφήτη Λία, μια πολύ όμορφη περιοχή που οι κάτοικοι ανεβαίνουν, χαλαρώνουν και θαυμάζουν τη θέα κάθε απόγευμα, γιατί είναι και πολύ δροσερά. Mm-hmm. Και ήχησε μάλιστα και το 112, γιατί ήταν και τόσο κοντά στην κατοικημένη περιοχή, για να είναι οι κάτοικοι υποψιασμένοι. Βέβαια, δεν χρειάστηκε, όλα πήγαν καλά, γιατί πετούσε και αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα. Όμως το ένα από τα δύο ελικόπτερα, κάτι συνέβη, κάτι παρουσιάστηκε πρόβλημα σε αυτό και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο ποδοσφαίρου εκεί της περιοχής. Θα παραμείνει εκεί για μέρες, γιατί είναι δύσκολο και να μετακινηθεί, οπότε θα πρέπει να γίνει επιδιόρθωση της όποιας βλάβης στο σημείο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να φύγει το ελικόπτερο από ό,τι μαθαίνουμε. Και βέβαια έχει γίνει και αξιοθέατο για τον τόπο, γιατί όλοι οι κάτοικοι, επισκέπτες, το βλέπουν στις ειδήσεις, πάνε να φωτογραφηθούν με το ελικόπτερο. Δεν επιτρέπεται να φτάσει κοντά-κοντά, αλλά εκεί τριγύρω... Μπορείς να βγεις στην φωτογραφία. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
1: Πάλι καλά, αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Και κανένα. Ναι. Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε κιόλας. Ότι είναι καλά οι άνθρωποι που ήταν μέσα σε αυτό πλήρωμα. Είναι πάντοτε δύο, έτσι, ο χειριστής και ο σύνδεσμος. Και τώρα περιμένουμε να δούμε για τα αίτια αυτής της αναγκαστικής προσγείωσης. Είχαμε αυτό πάνω που ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία με το ελικόπτερο τύπου Σικόσκι. Είχαμε την φωτιά που ξέσπασε και ακόμα καίει στην περιοχή του Παρανεστίου της Δράμας. Είναι ευτυχώς μέσα σε χαράδρα, σε δύσβατη περιοχή, δεν εμπνέει ανησυχία. Πετούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας εχθές τα ενιαία μέσα για την κατάσβεσή της. Σταμάτησαν για το βράδυ, έπεσε το φορτίο στο πεζοπόρο τμήμα, στα πεζοπόρο τμήματα, και αυτό που λέγανε είναι ότι ή μέσα στην νύχτα ή τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες θα σβήσει και αυτή η φωτιά, δεν θα μας απασχολήσει άλλο. Κάτι ακόμα που ήθελα να πω έχει να κάνει με το 8ο Μπριβέτ Φιλίππων, το οποίο είναι στην τελική του ευθεία, γιατί θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είναι αυτή η κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση αντοχής με σημείο εκκίνησης στην κεντρική πλατεία του Καλαμπακίου Δράμας. Οι συμμετέχοντες αθλητές καλούνται να διανύσουν μια απαιτητική διαδρομή συνολικού μήκους 205 χιλιόμετρων. Θα διασχίσουν οι ποδηλάτες διαδοχικά τους Δήμους Δοξάτου, Καβάλας, Παγκαίου, Νέα Ζύχνης, Αφίπολης, Προσοτσάνης και Δράμας, και τελικός προορισμός και τερματισμός θα είναι η κεντρική πλατεία Καλαμπακίου. Το φετινό θέμα της διοργάνωσης φέρει τον τίτλο «Ποδηλατώντας τα στερεότυπα», και η φετινή δράση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στα έμφυλα ηλικιακά και κοινωνικά στερεότυπα που περιορίζουν τις ανθρώπινες δυνατότητες. Θα έχει και πάρα πολλές δράσεις εκείνη την ημέρα για μικρούς και μεγάλους. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα υπάρχει δράση «Μπαίνω στη θέση σου, παιχνίδι χωρίς διακρίσεις», για να μάθουν τα παιδιά το σεβασμό και την ευθυναίσθηση. Το ποδήλατο της ισότητας, αυτή είναι μια πρωτότυπη καλλιτεχνική δράση. Τα παιδιά θα πιάσουν τα πινέλα και θα εκφράσουν ελεύθερα τα όνειρά τους για έναν κόσμο γεμάτο ισότητα. Θα υπάρχει μια πολύ ωραία ενημερωτική δράση «Αναγνωρίζω τη βία, σπάω τη σιωπή», ενεργοί μάρτυρες, θα έχει να κάνει με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, γωνιά φωτογραφίας, άσε το στερεότυπο να φύγει, θα αφήσουν τα παιδάκια μήνυμα στον ουρανό, θα αφήσουν μπαλόνια να πετάξουν ελεύθερα. Γενικά έχουν ετοιμάσει πολλά οι άνθρωποι της διοργάνωσης. Όλα αυτά είπαμε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια σε εξέλιξη και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και πολλά πολλά άλλα. Έχουμε κάτι ταινίες που θα προβληθούν δωρεάν. Θα σας τα πω αύριο, γιατί είναι για την Τετάρτη και την Πέμπτη.
1: Ωραία.
2: Να τα λέμε ένα-ένα, να τα κρατάει.
1: Για να τα κρατάμε κιόλας. Ναι.
2: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα
1: να έχεις και να μην σε τρέχουν σήμερα.
0: Ναι,
1: να
0: ας ελπίσουμε να είναι μια ήρεμη μέρα.
1: Λοιπόν, αυτά. Ακούσουμε ένα Πασχάλη Τερζή πρωί-πρωί, έτσι να το ευχαριστηθούμε. Τι λες?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ωραίος.
1: Ωραίο τραγούδι.

0: να μάθουμε τώρα νέα και από τις Σέρες, από όλη εκείνη την υπέροχη περιοχή των Σερών και τους συναδέλφους. Είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Καλημέρα,
1: Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλή σας ημέρα. Τι γίνεται, έχουμε δροσιά.
1: Αρκετή.
0: Εγώ θα το χαρακτήριζα κρύο. Κοίταξε. Το 12 βαθμοί τώρα, ας πούμε, 13 πόσο είναι τώρα, με την ίδια θερμοκρασία σε κανένα μήνα θα έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Εκεί κρυώνεις. Τώρα λες, OK, αντέχομαι το κοντομάνικο μέχρι για λίγο.
1: Και το ψυχολογικό.
0: Γιατί ξέρουμε ότι
1: ακόμα
0: θα ανέβει ο ήλιος σε λίγο και θα ζεστάνει. Αυτό. Τίποτα
2: και
0: παραπάνω.
2: Και δεν θα χτυπήσει ούτε κοντομάνικο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι.
2: Ναι. Ωραία. Εμείς δροσιά δεν έχουμε, σαφώς δεν έχουμε τις θερμοκρασίες.
0: Φυσικά δεν μπορείτε.
2: Θα μου πεις και πολύ και φυσιολογικό.
0: Ναι.
2: Αλλά φαίνεται να είναι μια ηλιόλουστη ημέρα με καλή θερμοκρασία για την περίοδο που διανύουμε. Mm. Εδώ. Ναι. Τώρα, στην ισογραφία μας, σοβαρό τροχαίο είχαμε χθες σε κεντρικό σημείο της πόλης, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι με τον οδηγό και τελευταίο να τραυματίζει σοβαρό στο κεφάλι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑ βρέθηκε άμεσα στο σημείο, ενώ και το ιατρικό προσωπικό ιδιωτικής ιατρικής μονάδας της περιοχής παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής είπαν στην Ένωση Ερών ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο τα τροχαία στο συγκεκριμένο δρόμο και ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο. Και ζήτησαν να υπάρχει μία μέρημνα γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Σας είπα χθες ότι σήμερα αναμένουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, ο βουλευτής επικρατείας, και αύριο την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την πρώην υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης περιοδίας του κόμματος στο νομό, με αφορμή την 52η επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματος, αλλά και της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση. Τόσο ο κύριος Μάντζος όσο και η κυρία Αποστολάκη έχουν ένα ιδιαίτερο πυκνό πρόγραμμα. Πάρα πολλές επαφές και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, εργαζομένους, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, πολίτες, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, και θα υπάρξει και περιοδεία σε δήμους και κοινότητες του νομού. Να σας πάω τώρα στο νοσοκομείο Σερών, όπου σήμερα συνεχίζεται δεύτερη μέρα το πολυθεματικό συνέδριο με τίτλο «Η διαβίου μάθηση και η συνεργασία από το επίγον μέχρι την αποκατάσταση», στο αφιθέατρο του νοσοκομείου. Η επιστημονική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και έχει, όπως είπαμε, πολυθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Σας πάω στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, όπου με ισχυρό μήνυμα υπέρ της εξωστρέφειας και της στήριξης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο Σερών συμμετέχει και φέτος σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήματα.

σύστονο μου, να παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους και να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους της επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας. Η δράση που σας είπα χθες στο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που συγκεντρώνει σχολικά είδη, μίλησα χθες με την πρόεδρο για την ενίσχυση των παιδιών που έχουν ανάγκη και διαμένουν στην πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή, μου είπε πως πραγματικά η ανταπόκριση είναι μεγάλη και συγκινητική. Συγκεντρώνονται καινούργια ή μεταχειρισμένα σχολικά είδη σε καλή κατάσταση και ό,τι χρειάζεται για να γεμίσει μια παιδική τσαντούλα για το σχολείο. Θα πραγματοποιείται έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

0: Το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας, Κομωτινής και Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μία ματιά στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη Θράκη. Δεν θα έχουμε κάποια μεταβολή στον καιρό, θα υπάρχει ηλιοφάνεια.

0: Θα υπάρχουν κάποιοι βορειοανατολικοί άνεμοι, αλλά από εκεί και έπειτα η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της Θράκης, ενώ η χαμηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στις ορεινές περιοχές, όπου θα φτάσει, θα είναι κάτω πεσμένη στους 14 με 15 βαθμούς. Στον Εύρο τώρα, στον νότιο Εύρο, η θερμοκρασία θα είναι από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι 3 με 4 μποφόρ βορειοανατολική, ενώ θα έχουμε και κάποιες ρηπές που θα φτάσουν στα 5 μποφόρ. Στο βόρειο Εύρο η θερμοκρασία θα είναι από 15 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, βορειοανατολική άνεμη 1 με 3 μποφόρ και κάποιες ρηπές στα 5 μποφόρ τις βραδινές ώρες. Και στη Σαμοθράκη θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία, θα είναι 20 με 28 βαθμούς, άνεμη βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και ρηπές οι οποίες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Αυτές οι ρηπές είναι αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνες για το ενδεχόμενο κάποιων πυρκαγιών. Και μια και μιλάμε για πυρκαγιές, να τονίσουμε ότι προχθές λαχτάρισαν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης όταν είδαν καπνούς από μια πυρκαγιά η οποία έγινε βορείως στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης γύρω στις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Είχαμε άμεση κινητοποίηση τόσο με επίγειες δυνάμεις όσο και με τα εναέρια μέσα. Τα τρία αεροπλάνα τα οποία βρίσκονται πάντα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης απογειώθηκαν, όπως και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Κάναν συνεχείς ρήψεις νερού και κάποια στιγμή προς το βραδάκι, προς τις 7.30 με 8 η ώρα, άρχισε να βελτιώνεται πάρα πολύ η κατάσταση, να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση και πλέον οι δυνάμεις πυροσβεστικής παρέμειναν όλη τη νύχτα σε εκείνη την περιοχή, μόνο και μόνο για να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Ήταν μια ρεματιά, τριγύρω έβλεπες, καμένα από το 2023 που άρχισε ξανά η φύση να πρασινίζει. Αυτό δεν ήταν αρκετό όμως για να περιορίσει το μέγεθος της φωτιάς, καθώς τα χόρτα τα οποία είχαν εξαραθεί, το εκρηκτικό τοπίο το οποίο επικρατεί στην περιοχή μας από την ανοβρία των τελευταίων εβδομάδων, δημιούργησε αυτή τη δυνατότητα στην φωτιά να εξαπλώνεται και όπου έβρισκε καύσιμη ύλη έκαιγε, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πού και πού να εμφανίζονται μαύροι καπνοί. Όπως είπαμε, λίγο μετά τις 7.30 ώρα άρχισε να ελέγχεται η κατάσταση και οπότε ολοκληρώθηκε αυτή η ταλαιπωρία που μας έφερε ξανά μνήμες του 23 για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης. Πάμε να δούμε και το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, όπου θα λέγαμε ότι είναι φτωχό σε σχέση με άλλες ημέρες, καθώς θα πρέπει να σημειώσουμε πως την Κυριακή σε περιοχές του Εύρου της Καβάλας από αστυνομικούς από την Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα συνελήφθησαν 6 διακινητές. Οι 4 ήταν αλλοδαποί και οι 2 ημεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση το πρωί της Κυριακής, πλησίων οικισμού του Εύρου, αστυνομικοί από το Δημότικο συνέλαβαν έναν ημεδαπό και μία αλλοδαπή. Γιατί? Ήταν σε υγειοταχή αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 9 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί στην Ορεστιάδα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ορεστιάδος σε συνεργασία με αστυνομικούς της Συνολικής Φύλαξης Τροχέας αλλά και της Ασφάλειας ή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδος, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε ο ημεδαπός να οδηγεί μια δίγυκλη μοτοσυκλέτα και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας κατά εντολή του αλλοδαπού έναν μη νόμιμο μετανάστη. Α, το είδαμε και αυτό με μοτοσυκλέτα. Στην τρίτη περίπτωση το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί της Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ένα αυτοκίνητο και να μεταφέρει στην χώρα μας μέσα στο εσωτερικό 3 μη νόμιμους μετανάστες. Και στην τέταρτη περίπτωση, το βράδυ της Κυριακής, στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Καβάλας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί ένα αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν όλα αυτά τα οχήματα, τα κινητά τηλέφωνα και ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Ενώ την προανάκριση για τις 4 αυτές τις υποθέσεις ενεργούν αντίστοιχα τα τμήματα Συνολικής Φύλαξης Δημοτήχου, Ορεστιάδος, Σουφλίου Αλεξανδρούπολης και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το προηγούμενο τριήμερο χτύπησε η καρδιά της Ελλάδος, η καρδιά της οικονομίας, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλά συνέδρια, με πολλές ημερίδες, όπου αναπτύχθηκαν και είχαμε τοποθετήσει διαφόρων θεμάτων τα οποία μας αφορούν. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης το Σάββατο διοργάνωσε μια εκδήλωση όπου είχε τίτλο «Από την ολοκλήρωση στην αξιοποίηση, το κτηματολόγιο στη νέα ψηφιακή εποχή». Ανάμεσα σε αυτούς που μίλησαν ήταν και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Χρήστος Δερμετζόπουλος, και ο οποίος βέβαια αναφέρθηκε στα όσα γίνονται στο Υπουργείο του, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως αμέσως μετά το λόγο πήρε και ο κύριος Κώστας Κερανάκης, ο οποίος ήταν ο πρώην υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, και ο οποίος είχε να πει καλά λόγια για τον ευρύτη πολιτικό, για τον Χρήστο Δερμετζόπουλο. Να ακούσουμε τον κύριο Δερμετζόπουλο και εν συνεχεία ο ίδιος έδωσε το λόγο στον κύριο Κερανάκη. Να ακούσουμε το τι υπόθηκε.
1: Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Να καλέσω τώρα στο βήμα τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά, Υπουργέ μου, η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη του κόσμου, γιατί το ενδιαφέρον είναι επίσης πολύ μεγάλο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε ουσιαστικά τη νέα ψηφιακή εποχή του κτηματολογίου και κυρίως την επόμενη του μέρα. Μέσα στην ένταση που έχει η καθημερινή προσπάθεια, χρειάζεται κάποιες φορές, το συζητούσαμε χθες με την κυρία Μαρκέλου, να κάνουμε μια μικρή παύση. Όχι για να χαλαρώσουμε φυσικά, αλλά για να δούμε από πού ξεκινήσαμε, πού βρισκόμαστε τώρα και να διαπιστώσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Και η πρόοδο σε ένα τόσο δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα είναι πραγματικά σημαντική. Βεβαίως, σε μια τέτοια μεταρρύθμιση, μια τέτοια κλίμακα μεταρρύθμιση, σε ένα τόσο σύνθετο ζήτημα, προκύπτουν ζητήματα και δυσκολίες. Δεν τα υποτιμούμε και σίγουρα δεν τα προσπερνάμε. Τα αντιμετωπίζουμε παραμένοντας πιστοί και σταθεροί στο στόχο τον οποίο έχουμε. Και ο στόχος αυτός είναι πραγματικά σπουδαίος, είναι να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μας ένα ολοκληρωμένο, ένα σύγχρονο, ένα αξιόπιστο κτηματολόγιο. Ένα κτηματολόγιο που προστατεύει την ιδιοκτησία, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και προφανώς δημιουργεί τις σταθερές βάσεις για την ανάπτυξη. Η πορεία λοιπόν προς την κατάκτηση αυτού του στόχου στηρίζεται ασφαλώς στην ισχυρή πολιτική βούληση που είχε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάνω απ' όλα όμως είναι το αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς πολλών ανθρώπων. Είναι μια συλλογική κατάκτηση των εργαζομένων και των στελεχών του ελληνικού κτηματολογίου σε ολόκληρη τη χώρα, των ανθρώπων της δημόσιας διοίκησης, αλλά και όσων συγκροτούν αυτό το οικοσύστημα του ακινήτου, συμβολιογράφοι, μηχανικοί και δικηγόροι. Όλοι λοιπόν αυτοί έχουν συμβάλει σημαντικά και συνεχίζουν να συμβάλλουν σε αυτή τη πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα λοιπόν, καθώς η κτηματογράφηση, όπως πολύ σωστά είπε και ο Υπουργός, ολοκληρώνεται, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στη λειτουργική αξιοποίηση του κτηματολογίου. Περνάμε στη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος με βάση αναφοράς των ΚΑΕΚ, γιατί θέλουμε να βάλουμε τέλος στην πολυδιάσπαση της πληροφορίας. Να προσφέρουμε μια ενιαία και αξιόπιστη εικόνα του κάθε ακινήτου, να διευκολύνει η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών και να καταστήσουμε συναλλαγές απλούστερες, ταχύτερες και φυσικά ασφαλέστερες. Έτσι λοιπόν, το κτηματολόγιο πάβει να αποτελεί ένα αρχείο ιδιοκτησίας. Μετατρέπεται σε μια κρίσιμη εθνική υποδομή και σε ένα βασικό βραχίωνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας. Η σύνδεση του σημερινού πάνελ αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη συλλογική διάσταση που θέλουμε να δώσουμε. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να μου επιτρέψετε να προλογίσω εγώ τον επόμενο άνθρωπο που θα κάνει το χαιρετισμό, τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, ο οποίος πραγματικά έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πορεία την οποία έχουμε διαμορφώσει το κτηματολόγιο. Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ να κάνεις ένα χαιρετισμό.
3: Και εγώ να σε ευχαριστήσω, Χρήστο Δερμετζόπουλε, μέσα από την καρδιά μου και να σου ευχηθώ να είσαι τελικά εσύ ο υπουργός που θα ολοκληρώσει επιτέλους το κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Διότι το αξίζεις, προφανώς με την υπερομάδα που έχει φτιάξει μαζί με τον αγαπημένο φίλο Δημήτρη Παπαστεργίου, που μοιραστήκαμε τόσα πολλά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι ένας γολγοθάς τριών δεκαετιών, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα οι πάντες είχαν πιστέψει ότι θα μείνει τελικά στάσιμος και δεν θα ολοκληρωθεί. Υπήρχαν φωνές που έλεγαν ίσως τελικά ήταν ένα μεγάλο λάθος και πρέπει να σταματήσει να παραμείνουμε στο σύστημα των υποθηκοφυλακίων, τα τελείωτα χαρτιά, τα σχισμένα χαρτιά, τις ιδιοκτησίες τις οποίες δεν βρίσκαμε και τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, τα εγγόνια σας, να μην βρίσκουν τελικά αυτό το οποίο έχουν κληρονομήσει, τη γη των παππούδων τους. Γιατί αυτό είναι το κτηματολόγιο. Οπότε Χρήστος, το εύχομαι ολόψυχα. Θέλω να σε συγχαρώ και σένα φυσικά και όλη την ομάδα του κτηματολογίου. Έχουμε περάσει πάρα πολλές έντονες στιγμές με την Ολυμπία Μαρκέλου και φυσικά όλα τα στελέχη του κτηματολογίου. Δεν μπορώ να σας αναφέρω ονομαστικά, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε περάσει χρόνο μαζί, έχουμε περάσει στιγμές πίεσης, έντασης μαζί. Έχουμε προχωρήσει, ξεκολλήσει, ξεπαγώσει τα πράγματα για να φτάσουμε σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο που είναι το 99% της ελληνικής γης, κάθε τετραγωνικό εκατοστό ελληνικής γης να αντιστοιχεί σε ένα κωδικό αριθμό ελληνικού κτηματολογίου. Άρα να ξέρουμε σε ποιον ανήκει, πώς αποτυπώνεται χωρικά στο χάρτη, πώς αποτυπώνεται μέσω δορυφόρων, πώς αποτυπώνεται με τα συστήματα υψηλής ακρίβειας των μηχανικών, τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμα τις προηγούμενες δεκαετίες. Και φυσικά το κτηματολόγιο είναι ο πρώτος οργανισμός ο οποίος αξιοποιείται την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει τη δημόσια διοίκηση να την κάνει πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική και πιο διαφανή. Και είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Εύη Δραμαλιώτη, ξέρεις πολύ καλά ότι το κτηματολόγιο το αγαπώ λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα που μου έχεις αναθέσει. Με την Εύη αγωνιζόμασταν να πετύχουμε τα ορόσημα, όχι όμως για να ικανοποιήσουμε κάποιους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες. Το κάναμε διότι το αισθανθήκαμε χρέος, εθνικό μας χρέος, να γίνουμε Ευρώπη. Το αισθανθήκαμε εθνικό μας χρέος να ολοκληρώσουμε κάτι το οποίο μας ανέθεσε ο Έλληνας πολίτης και τελικά οι επαγγελματίες αυτής της χώρας, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι πολύ αγαπημένοι συμβολιογράφοι, με τους οποίους έχουμε μία σχέση πάθους, το γνωρίζετε πολύ καλά. Κάτι ξέρεις και εσύ, οικογενειακός, να τα καταφέρουμε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κυρανάκης σε αυτήν την εκδήλωση που, όπως είπαμε, είχε τίτλο «Από την ολοκλήρωση στην αξιοποίηση το κτηματολόγιο στη νέα ψηφιακή εποχή», σε αυτήν την ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εμείς να κάνουμε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, γιατί σε αυτήν την ίδια ημερίδα υπήρχε και ακούστηκε και η φωνή του ΤΕ Θράκης δια του Προέδρου του κυρίου Άκη Παρασκευόπουλου.
4: Έρτουρε Εστίαδας, πρώτη μετάδοση.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στην ίδια εκδήλωση που ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος και αυτός είχε περάσει από αυτό το Υπουργείο, για το θέμα του κτηματολογίου στη νέα ψηφιακή εποχή από την ολοκλήρωση στην αξιοποίηση. Ήταν το θέμα της ημερίδας. Και να περάσουμε να ακούσουμε τώρα το τι ακριβώς λέει το ΤΕΕ Θράκης για το ίδιο θέμα. Στο πάνελ βρισκόταν και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κύριος Άκης Παρασκευόπουλος, ο οποίος μίλησε και αυτός για τις δικές του εκτιμήσεις, για τις δικές του απόψεις και του ΤΕΕ Θράκης γύρω από αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.
1: Διαθέσιμο για να ξέρουμε να τρέξουμε λίγο, να περάσουμε πάνω στον κύριο Παρασκευόπουλο. Τώρα, από την πλευρά των μηχανικών, τώρα που το κτηματολόγιο έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή, ποια είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει, πιστεύετε, να αντιμετωπιστούν ώστε η ψηφιοποίηση να μεταφραστεί σε πραγματική διευκόλυνση για τον πολίτη και τον επαγγελματία?
2: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση, και πώς άλλωστε θα έλειπε το τεχνικό επιμελητήριο από το κτηματολόγιο, αφού θα έλεγα ότι κινούμασταν σε δύο παράλληλες ράγες. Εσείς ψηφιοποιούσατε, μαζί ψηφιοποιούσαμε τα κτήματα, την περιουσία. Εμείς από την άλλη ψηφιοποιούσαμε άλλα πράγματα, έτσι, το άδειες, το ψηφιακό χάρτη. Και κάποια στιγμή, επειδή άκουσα ότι θα υπάρχει και δεύτερος κύκλος ερωτήσεων, θα σας πω για το πάντρεμα αυτών των ψηφιοποιήσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουμε σήμερα ότι, το λέω συνήθως στις εκδηλώσεις που γίνεται για το κτηματολόγιο, ότι είναι κάτι το οποίο καθυστερήσαμε μόλις 50 χρόνια να το κάνουμε, το κτηματολόγιο. Ωστόσο, έχουμε περάσει πλέον από το βασικό ερώτημα αν θα αποκτήσει επιτέλους η χώρα κτηματολόγιο, στο αν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το κτηματολόγιο γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς καμία νέα γραφειοκρατία, γιατί έχουμε την τάση και το ταλέντο να στρεφόμαστε προς τα γη πολλές φορές. Άρα λοιπόν εμείς ως μηχανικοί θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τρία κύρια ζητήματα. Το πρώτο είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία της γεωχωρικής πληροφορίας. Καθώς ο μηχανικός δεν χρησιμοποιεί το κτηματολόγιο απλά για να δει ένα ΚΑΕΚ ή ένα εμβαδό, αλλά είναι αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί για να συντάξει ένα τοπογραφικό, να εκπονήσει μια μελέτη, να βγάλει μια οικοδομική άδεια, να ουσιαστικά να ολοκληρώσει μια επένδυση ή μια μεταβίβαση. Επομένως, όταν υπάρχει, εντοπίζεται μια διαφορά μεταξύ τίτλου τοπογραφικού και κτηματολογικού διαγράμματος από την πραγματική κατάσταση, χρειάζεται ένας μηχανισμός διόρθωσης γρήγορος, σαφής και προβλέψιμος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι, και εδώ βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής δυσκολίας του μηχανικού, ότι δεν αρκεί να έχουμε ψηφιοποίηση μια λανθασμένη ή αμφισβητούμενη πληροφορία, πρέπει να έχουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για να μπορεί να διορθώνεται. Αναφέρομαι στις γεωμετρικές μεταβολές και τις διορθώσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται. Και το τρίτο και σημαντικότερο για την επόμενη μέρα, το τρίτο ζήτημα που θέτω για τη διευκόλυνση του πολίτη και του επαγγελματία, είναι η διαλειτουργικότητα. Σήμερα ο μηχανικός χρειάζεται να συνδυάσει πληροφορίες από το κτηματολόγιο, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τους δασικούς χάρτες, τις χρήσεις γης, τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, το ή άδειες και άλλα πληροφοριακά συστήματα. Άρα το πρόβλημα πλέον δεν είναι μόνο να ψηφιοποιήσουμε την πληροφορία. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η πληροφορία να συνομιλεί. Δηλαδή, ο μηχανικός δεν πρέπει να γίνει ο άνθρωπος που θα μεταφράζει τις ασυμβατότητες μεταξύ των πληροφοριών, αλλά θα πρέπει να είναι αυτός που θα παράγει το τεχνικό έργο. Είναι αυτός που θα σχεδιάζει και θα συμβουλεύει τον πολίτη. Επομένως, ο χρόνος που τελικά, αν κάνουμε, αντιμετωπίσουμε αυτά τα τρία ζητήματα, θα οδηγηθούμε στη μείωση του χρόνου που θα γλιτώνει τελικά ο πολίτης και ο μηχανικός, και θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου.
1: Επειδή είστε και τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, ούτως ή άλλως με τις θεσμικές σας ιδιότητες, να μου κάνετε ένα σχόλιο για την επόμενη μέρα και σε σχέση πάντα με την ανάπτυξη της χώρας και ειδικά σε μια περιοχή όπως η Θράκη που είναι πολύ ευαίσθητη.
2: Βέβαια. Τον καταρχήν θυμήθηκα την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον Υφυπουργό που επισκέφθηκε το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης και όταν συζητούσε με τους συμβολιογράφους και τους δικηγόρους το απαντήσαν, εμείς λέει δεν φοβόμαστε, έχουμε συμμάχους τους μηχανικούς, του λένε. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι ένας μηχανισμός για να μπορούμε να διορθώνουμε τα σφάλματα είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Διότι δεν θα υπήρχε, θα είχαν την αξία του το κτηματολόγιο αν απλά σκανάραμε χαρτιά. Έτσι. Αν δηλαδή μεταφέραμε το ένχαρτο λάθος σε ψηφιακό. Έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Τώρα, στην ερώτησή σας, το κτηματολόγιο με τρεις λέξεις είναι το εργαλείο ανάπτυξης. Άλλος ο σχεδιασμός της κυβέρνησης το να δημιουργήσει το κτηματολόγιο και να μεταφερθούν και οι δόμοι στο κτηματολόγιο είναι αυτό ακριβώς το οποίο προσδοκούμε όλοι. Αυτό το οποίο σήμερα οι μηχανικοί αισθάνονται με το e-άδειες, με το να παίρνουν τα αντίγραφα των αδειών με ένα κλικ, που εγώ μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και να αναλάβω μια δουλειά από την Αλεξανδρούπολη στην Καλαμάτα, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθώ. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Είναι η διαλειτουργικότητα, είναι το οικοσύστημα που είπε ο πρόεδρος του κτηματολογίου. Αυτό πρέπει να κάνουμε, εκεί να στοχεύσουμε. Και γιατί πρέπει να στοχεύσουμε εκεί? Γιατί για εμάς στη Θράκη, και σας απαντώ, όπου υπάρχουν περιοχές με ιδιαιτερότητες, ιδιοκτησιακές, γεωγραφικές, πολεοδομικές και αναπτυξιακές, η αξιοποίηση του ψηφιακού χάρτη, της ψηφιακής χωρικής πληροφορίας δεν είναι μόνο απλά θέμα τεχνολογίας. Αυτό είναι που προσδοκούμε, γιατί φανταστείτε ένας επενδυτής να έρθει για να κάνει μία επένδυση στη Θράκη και να χρειάζεται να διανύσει όλη τη διαδρομή που έπρεπε να διανύσει πριν από 5 χρόνια. Να περάσει από όλες αυτές τις υπηρεσίες. Από δασαρχεία, από αρχαιολογίες. Δεν ήρθε κανείς ποτέ και δεν θα ερχόταν ακόμα κανείς ποτέ. Τώρα όμως θα μπορούσε να έρθει με όλα αυτά που ακόμα γίνουν. Και εδώ θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Θέλω να συμπληρώσω κάτι στην κυρία Δραμαλιώτη για τη σημαντικότητα, γιατί είπε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική μεταρρύθμιση που γίνεται. Αυτή λοιπόν, κυρία Δραμαλιώτη, η μεταρρύθμιση είναι όντως πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν θα ήταν τίποτα αν δεν είχε και τη μεταρρύθμιση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η χώρα, που χρειαζόταν η χώρα, για να κάνουμε αυτό που λέμε μία λέξη επένδυση. Αλλά και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια δεν θα ήταν τίποτα χωρίς το κτηματολόγιο, χωρίς την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου. Αυτά λοιπόν τα δύο μαζί, παρέα, δημιουργούν πραγματικά έναν ασφαλή χώρο ανάπτυξης, με ασφάλεια, δικαίου, ταχύτητα και αξιοπιστία. Αυτό. Εκεί θέλω να μείνω. Κρατήστε αυτές τις τρεις λέξεις, τις τελευταίες που είπα, και να ξέρετε κάτι. Ότι επειδή συνομιλούμε και με άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί ο Έλληνας έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια να λέει ότι εγώ προσπαθώ αλλά δεν καταφέρνω ή αυτοί είναι πιο μπροστά από μένα, επειδή έτυχε τον τελευταίο καιρό το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης και εγώ προσωπικά να αποτελώ stakeholder του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στη Συμμαχία 9 Πανεπιστημίων Περιφερειακών της Ευρώπης, θέλω να σας πω ότι στην επόμενη μέρα της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι πολύ πιο μπροστά ψηφιακά από τις υπόλοιπες χώρες. Πιστέψτε το αυτό.
0: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να πάμε σε μια άλλη ημερίδα, στην οποία έγινε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είχε σαν θέμα Ιντερεκ, 5 σύνορα, 26 περιφέρειες συνεργασίας, μια κοινή Ευρώπη. Ανάμεσα στους ομιλητές, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τουψίδης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν σε αυτήν την ημερίδα.
3: Περνάμε τώρα από την κοινωνική συνοχή στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης κινδύνων σε φυσικές καταστροφές. Μαζί μας είναι για το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Στόλος Τοψίδης. Και από το Πρεσβευτικό Σώμα για το έργο Flatguard 2, ο πυραγός κ. Μαυρόφτας, Βοκλής. Κύριε Περιφερειάρχα, πλημμύρες, πυρκαγιές, λειψιδρία και ακραία φαινόμενα δεν σταματούν στα σύνορα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές στα κοινά ποτάμια, στις λεκάνες απορροής και τα οικοσυστήματα Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πώς μπορεί η διασυνορική συνεργασία να μας οδηγήσει από την αντιμετώπιση μεμονωμένων κινδύνων σε μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανθεκτικότητα της κοινής διασυνορικής περιοχής, όχι μόνο επενδύοντας εξοπλισμό και υποδομές, αλλά και σε κοινά δεδομένα, έγκαιρη προειδοποίηση, συντονισμό και κοινό σχεδιασμό?
4: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τη Γενική Γραμματεία, την κ. Παντελοπούλου, γιατί φέτος βλέπω εδώ πέρα χτυπάνε τα βραβεία στη ΔΕΘ. Κάνετε πολλές εφημερίδες και πολύ ενδιαφέρουσες. Θέλω να πω το εξής, ότι οι φυσικοί κίνδυνοι πραγματικά δεν γνωρίζουν σύνορα. Οι πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασία και τα ακραία φαινόμενα μπορούν να επηρεάζουν ταυτόχρονα δεδομικά και τις δύο περιοχές. Και αυτό εμείς στην περιφέρειά μας το γνωρίζουμε πολύ καλά. Όταν έχουμε ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο στον Άρδα, στον Εύρο, το νερό δεν σταματά επειδή υπάρχει μια διακριτική γραμμή. Οι ποταμοί, οι λεκάνες, απορροής και τα οικοσυστήματα είναι κοινά. Άρα κοινή πρέπει να είναι και η προσπάθειά μας για την προστασία τους. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το Ίντερνετ Ελλάδα-Βουλγαρία είναι μια πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία. Γιατί μας βοηθά να δημιουργήσουμε κοινή αντίληψη κινδύνου και κοινού τρόπου αντιμετώπισης. Τώρα για το Flatguard 2, το οποίο ξεκίνησε από τη μηδενική βάση και φελοποιεί την εμπειρία του προηγούμενου 2014-2020 που επίσης είχε τρέξει. Οι σχέσεις συνεργασίας ήδη έχουν δημιουργηθεί. Οι υφιστάμενες επενδύσεις, εξοπλισμός που πήρε από το ΕΡΕ, συστήματα και υποδομές. Αυτή η συνεργασία τώρα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν των προτέρων πώς θα επικοινωνήσουν. Πρέπει δηλαδή στην κρίση να είμαστε έτοιμοι. Όχι να ερχόμαστε την ώρα της κρίσης να σχεδιάζουμε και εκείνη τη χρονική να βρούμε τις λύσεις. Κοινή εκπαίδευση, κοινές ασκήσεις. Γιατί τι κάνουμε, πάμε σε μια περιοχή, εμείς εκπαιδεύουμε τη δική μας περιοχή, από την άλλη πρέπει να εκπαιδεύεται και στην ώρα την κρίση υπάρχει συνεργασία. Όλα αυτά αποκτούν μια προτεραιότητα και ο σύγχρονος επιχειρησιακός εξοπλισμός, ο οποίος και προμηθευτήκαμε το προηγούμενο και από το καινούργιο πρόγραμμα, είναι ένα ευρύτερο σύστημα ετοιμότητας και για το προσωπικό και πιο σαφείς διαδικασίες για τις κρίσεις και συνεργασίες του. Κοινό κέντρο εκπαίδευσης, με το Μπλαγκό Έγκρα που είναι η πλευρά της Βουλγαρίας που συμμετέχει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα αποτελέσει μια μόνιμη υποδομή για κοινή εκπαίδευση, για τις ασκήσεις μας, για την αλλαγή τεχνογνωσίας και τις αρμοδιότητες που μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να βάλουμε και τις αντιμετωπίσουμε. Η διαλειτουργικότητα. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι και αυτή μια πρόκληση, που και οι δύο πλευρές διαθέτουν μέσα εξοπλισμό, αλλά μπορούν οι υπηρεσίες, τα συστήματα και οι άνθρωποι τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά όταν αυτό αποτείται. Και το σύνολο είναι ότι κεφαλοποίηση των προηγούμενων επενδύσεων, οχήματα, επικοινωνιακά συστήματα, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, να αποκτηθούν από το προηγούμενο Ίντερνετ, εθνικές δράσεις δεν λειτουργούν αποσπασματικά, αλλά εντάσσονται σε ένα πιο συνεννικό πλαίσιο. Η μεγάλη παρακαταθήκη όμως από όλα αυτά είναι η κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Προσωπικές και θεσμικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών, γνώση των δυνατοτήτων της άλλης πλευράς και σταθερή δίευλη επικοινωνίας, οι οποίοι μπορούν να αποδειχθούν εξίσου σημαντικοί με τον ίδιο εξοπλισμό την ίδια ώρα της κρίσης. Το πραγματικό τεστ επιτυχίας μετά το τέλος του Flatguard 2, οι δύο πλευρές είναι να είναι περισσότερο έτοιμοι να επιχειρήσουν συντονισμένα, ταχύτερα, αποτελεσματικά όταν υπάρξει ανάγκη. Σας ευχαριστώ.
5: 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη έγινε Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και ο Νικόλος Αγγελίδης, ο πρόεδρος επιμελητηρίου της Ροδόπης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα «Ο διάλογος με τις πολιτικές δυνάμεις», τα 10 ερωτήματα της επιχειρηματικότητας προς απάντηση. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ροδόπης, ο οποίος είναι και τέταρτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
6: Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Ευρωβουλευτά, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ο επιμελητηριακός θεσμός είναι ο συνταγματικά κατοχυρωμένος σύμβουλος της πολιτείας που μεταφέρει τα θέματα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας από την κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις προς τις επιχειρήσεις και αντιστρόφως μεταφέρει τις αγωνίες των επιχειρήσεων προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. Πόσες φορές σε αυτή την αίθουσα δεν αναρωτηθήκατε ποια είναι αυτή η σχέση και με τι κανόνες λειτουργεί και πόσες φορές δεν ακούσαμε σε αυτή την αίθουσα ότι άλλα λέγονται πριν τις εκλογές και άλλα πράττονται στη συνέχεια. Πόσες φορές δεν διαμαρτυρήθηκαν οι πρόεδροι ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρώτα μιλούν και χαιρετούν και χωρίς να ακούσουν τους πρόεδρους αποχωρούν. Η νέα διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος θα προσπαθήσει να βάλει τον διάλογο αυτόν με τις πολιτικές δυνάμεις σε ένα νέο πλαίσιο για να είναι επιπλέον τα πράγματα ξεκάθαρα. Και επειδή ο συνομιλητής μας έχει μια ιδιομορφία και μια ικανότητα που είναι οι πολιτικές δυνάμεις να στρογγυλεύει τα πράγματα και να τα ωρεοποιεί, να τα ξεχνά ανάλογα με την χρονική στιγμή, σήμερα θα προσπαθήσουμε αυτόν τον διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουμε μια πρωτοβουλία του κάθε πιο συγκεκριμένα. Να βάλουμε κάποιους κανόνες. Έτσι, όπως θα ακούσατε και προηγουμένως από τον Πρόεδρο, στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο σε όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί απευθυνθήκαμε σε όλους. Ακούσατε από τον κύριο Τσότσο τι ζητούμε. Θα σας πω πώς το ζητάμε και από ποιους. Στείλαμε 10 ερωτήματα κλειστού τύπου. Το κλειστού τύπου θα σας το εξηγήσω τι εννοώ αργότερα. Σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Σε όλες. Χωρίς εξαίρεση και χωρίς διαβάθμιση. Ταυτόσιμο κείμενο, ταυτόσιμη προθεσμία, ταυτόσιμος τεχνικός φάκελος συνημμένος. Το κάναμε γιατί ο επιμελητηριακός θεσμός δεν έχει την πολυτέλεια να είναι συνομιλητής μόνο μιας πλευράς. Εκπροσωπούμε 900.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και αυτές οι επιχειρήσεις, όπως είναι φυσικό, ψηφίζουν διαφορετικά. Η στιγμή που θα θεωρηθεί ότι μιλάμε για λογαριασμό κάποιου, χάνουμε το δικαίωμα να μιλάμε για λογαριασμό μου. Οι κυβερνήσεις, όπως ξέρετε, αλλάζουν. Τα προβλήματα όμως της μικρής και μεσαίας επιχείρησης παραμένουν. Έχουμε το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα είδατε προηγουμένως, με κυψέλες ναι, όχι, εν μέρη και σχολιασμούς. Και σας αναλύω λίγο γρήγορα ποιοι είναι οι κανόνες που βάζουμε. Είναι 5. Κανόνας πρώτος. Ίδιο κείμενο και ίδια προθεσμία για όλους. Καμία δύναμη δεν βλέπει διαφορετική διατύπωση. Καμία δεν παίρνει περισσότερο χρόνο. Κανόνας δεύτερος. Δημοσιοποίηση αυτολεξή και χωρίς σχολιασμό στο σύνολο της κάθε απάντησης. Δεν κόβουμε, δεν επιλέγουμε αποσπάσματα, δεν βαθμολογούμε. Κανόνας τρίτος. Η μία απάντηση καταγράφεται και δημοσιεύεται ως τέτοια. Με την ένδειξη δεν απαντήθηκε. Δεν τη συμπληρώνουμε από δημόσιες δηλώσεις, δεν την ερμηνεύουμε, δεν την αποσιωπούμε. Κανόνας τέταρτος. Δημοσιεύεται συγκεντρωτικός πίνακας με τις θέσεις όλων ανά ερώτημα. Στο ίδιο έντυπο και με την ίδια μορφή. Κανόνας πέμπτος. Οι απαντήσεις εισέρχονται στον πίνακα παρακολούθησης δεσμεύσεων μετά τις εκλογές. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Αυτά είναι που είναι οι κανόνες και αυτά που θα κάνουμε. Υπάρχουν όμως και δύο πράγματα που δεν θα κάνουμε. Και θα θέλω να δώσουμε προσοχή. Δεν βαθμολογούμε κόμματα και δεν συντάσσουμε κατάταξη. Και δεν συμπληρώνουμε κενά από προεκλογικές εξαγγελίες. Όπως είδατε ήταν το ερωτηματολόγιο, οι κανόνες του διαλόγου και έχουμε μείνει στο τι θα κάνουμε. Ναι. Δεν συμπληρώνουμε κενά από προεκλογικές εξαγγελίες, όσο σαφείς και αν φαίνονται. Ό,τι δεν καταγράφηκε στο ερωτηματολόγιο, δεν καταγράφεται ως θέση. Οι κανόνες γράφτηκαν πριν από τις απαντήσεις και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Οι άξονες του ερωτηματολογίου. Τα 10 ερωτήματα χωρίζονται σε 2 ενότητες. Εδώ βλέπετε τα 5 πρώτα. Η πρώτη ενότητα δηλαδή είναι ερωτήματα 1 έως 5. Ναι, μπορεί.
7: Αν κάποια εταιρεία δεν θα βοηθήσει γι' αυτό.
6: Η πρώτη ενότητα ερωτήματα 1 έως 5 είναι και τα 5 άμεσα μέτρα. Προκαταβολή φόρου και των νομικών προσώπων από 80 στο 50%. Η πλήρης κατάργηση του τέλους επιβεβαιωμάτος, χωρίς κριτήρια και χωρίς εξαιρέσεις υποκαταστημάτων. Τρίτον, η αναθεώρηση των αποσβέσεων με άμεση έκπτωση εξοπλισμού, αύξηση του ορίου των παγίων μικρών.

0: του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας νούμερο 3, κίτρινη ζώνη συναγερμού, είναι και σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας στις εξής δασικές περιοχές: Περιαστικό άλσος δάσος νυμφαίας Κομωτινής, δασίλειο παραλίας Μέσης Κομωτινής, τοποθεσία προφήτης Ηλίας Ιάσμου, δασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου Παραλία Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο Καψάλα Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας και άλσος Σαπών. Με αντικείμενο τη λήψη μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας εν ώψη της χειμερινής περίοδου, συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προείδρευσε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης και συμμετείχαν συναρμόδιοι αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων. Ο Περιφερειάρχης, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις ενέργειες της Περιφέρειας για την έγκαιρη προειδοποίηση συμβάντων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας στις ριλανδικές διαβάσεις με αισθητήρες που θα καταγράφουν τη στάθμη του νερού και θα ενεργοποιούν αυτόματα φωτεινή σήμανση απαγόρευσης διέλευσης. Διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος έχει προγραμματίσει και σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, ο ΔΔΕ Ροδόπης ως εξής: Από τις 9 ως τις 2.30 στους οικισμούς Εσοχής και Ραγάδας. Από τις 8.30 ως τις 10 στην είσοδο του οικισμού Φαναρίου και συγκεκριμένα στην περιοχή του κημητηρίου. Και από τις 9 ως τις 10 παρατέταρτο στον οικισμό Αρρωγής και στον παραλιακό δρόμο μέχρι και το παραθυριστικό κέντρο του ΟΤΕ. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα, γι' αυτό τα δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάσσει. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Την υιοθέτηση τελών στάθμευσης 50 ευρώ το μήνα, 120 ανά εξάμηνο και 300 ευρώ ετησίως εν ώψη του νέου κανονισμού εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και στο πλαίσιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης υπερψήφισα στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η παράταξη της συμπολίτευσης κοινωνία πολιτών και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης Κομωτινή Δυνατά και Σπάρτακος. Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου τη παράταξη τη Λαϊκή Εισπήρωση Γιάννη Λεβέντη, που μεταξύ άλλων δήλωσε ότι προστίθεται και άλλα βάρη.

0: στα είδη πανάκριβα δημοτικά τέλη. Ανανεώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας η θητεία του προξένου της Κομωτινής Αϊκού Τουνάλ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τούρκος διπλωμάτης πραγματοποίησε δημοτυπική επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη. Οι δύο άντρες συζήτησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές, το εμπόριο, η ζωονόση και η πολιτική προστασία. Διάλεξη με θέμα θεολογική ανάλυση της εορτής αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα δώσει σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής με ελεύθερη είσοδο. Την 8η γιορτή Τρίγου διοργανώνει φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορωμιλιωτών Κομωτινής. Πρόκειται για ένα διήμερο με επίκεντρο το Σταφύλι, έναν καρπό σύμβολο για την περιοχή της Ανατολικής Ρωμιλίας και Βόρειας Θράκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 5η 10 Σεπτεμβρίου μάζεμα στα Φιλιώνα από Αμπελώνα και την Παρασκευή 11 του μηνός και ώρα 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής αναπαράσταση πατήματος στα Φιλιών, δράσεις για τα παιδιά και παραδοσιακό γλέντι με προσφορά κρασιού. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης διοργανώνει τιμητικό αφιέρωμα στη μνήμη του αρχαιολόγου καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θράκης Νίκο Ευστρατίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Θα μιλήσουν και θα μοιραστούν μνήμες με το κοινό οι επίτιμοι έφοροι αρχαιοτήτων Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνα Καλιτζή και Δημήτριος Μάτσας και ακολούθως θα προβληθεί η αρχαιολογική ταινία «Μια κατασκήνωση κυνηγών» στη Λίμνο το 10.500 π.Χ. σε επιστημονική επιμέλεια του Νίκου Ευστρατίου και σκηνοθεσία της Ελένης Στούμπου Κατσαμούρη. Μια ακόμη γιορτή φλαμουριού διοργανώνει φέτος ο Σύλλογος Συνοικισμού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κομωτινής. Η εκδήλωση που θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ δίπλα στην παιδική χαρά της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια μια εικόνα άναψε και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ERT Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ERT Kids. κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα αγωνίως αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο...
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δήμο που συνέδραμαν στην κατάσβεση της φωτιάς και ένας αντιπεριφερειάρχης να συντονίζει παντού, να δίνει οδηγίες, να λέει, ξέρω, εκεί, να υποδεικνύει μάλλον σημεία που θα έπρεπε να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Τι να πω, μπράβο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ρίχνονται στην μάχη της κατάσβεσης από το πρώτο λεπτό και δεν φεύγουν μέχρι ότου τα πράγματα γίνουν ασφαλή. Τέλος καλό, τα αεροσκάφη έφυγαν νωρίτερα εννοείται και πήγαν προς τη Δράμα, εκεί υπήρχε ανάγκη, οπότε πήγανε να βοηθήσουν εκεί. Όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Εύρου καταχωρούνται σήμερα στην Εφημερίδα Γνώμη και άλλα δύο τιτλάκια. ΤΕΕ Θράκη, σε μελτήριο δηλαδή, σύσκεψη σε ανώτατο επίπεδο για τοπικών πολυοδομικών σχεδίων και το πρώτο Super Cup της ιστορίας του κατέκτησε ο Άρδας Καστανεών. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα πρωινά ημερήσια φύλλα. Λέω σε λίγο να τριγύσουμε στα φύλλα.
2: ΕΡΤ Ορεστίαδας, πρώτη μετάδοση.

0: Λοιπόν, σας είχα βάλει νωρίτερα στο κλίμα. Σας είπα ότι αυτός ο μήνας είναι ο μήνας του τρίγου. Βλέπεις έτσι στα μπέλια κόσμο. Το κάνουν γιορτή. Είναι όμορφα. Πάνε νωρίς το πρωί, κατεβαίνουν όλοι. Γιαγιάδες, παππούδες, παιδιά, εγγόνια, νύψια, φίλοι, γείτονες τέλος πάντων. Και βάζουν όλοι ένα χεράκι για να τριγίσουμε το αμπέλι. Είναι τα περισσότερα στα φύλλα, οι ποικιλίες τους έχουν οριμάσει αυτή την περίοδο. Καλά, οι ντόπιες νομίζω ότι έχουν οριμάσει, αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες που ίσως θέλουν λίγο χρόνο ακόμα. Τέλος πάντων, αυτά είναι για τους ειδικούς, ας μην το επεκτείνουμε το θέμα. Και τα τριγούνε κατευθείαν, έτσι. Τώρα πια δεν πατούν τα σταφύλια, τώρα πια υπάρχουν τα γνωστά έτσι, μηχανήματα τα οποία βοηθούν στο σκοπό αυτό. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να θυμίζουν την παράδοση, τον τρόπο που έβγαινε το κρασί στα παλιά χρόνια, αυτό το τελετουργικό, και θα το αναβιώσουν για τρίτη συνεχή χρονιά στην Αλεξανδρούπολη, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Πολιτιστικός και λαογραφικός σύλλογος παραδοσιακών χωρών Ακρίτες, πρόεδρος Θανάσης Στράτος, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, σε σένα και στους ακροατές.
0: Τώρα, σας έχει έτσι δημιουργηθεί αυτή εδώ και 3 χρόνια η επιθυμία να αναβιώνει ο τρίγος στην πράξη όπως κάποτε. Αυτός δεν είναι ο λόγος που γίνεται η γιορτή.
1: Αυτός είναι ο λόγος. Βέβαια, ο τρίγος δεν είναι η μοναδική δράση που κάνουμε.
0: Όχι βέβαια.
1: Όμως, στην παρούσα φάση θα πρέπει να μιλήσουμε για τον τρίγο. Πολύ σωστά στον πρόλογό σου είπες ότι αυτός ο μήνας είναι ο κατεξοχήν μήνας του τρίγου. Τριγητής ονομάζεται από παλιότερα.
0: Έτσι.
1: Και ήταν ένας μήνας όπου όλοι, ειδικά στα παλιά χρόνια, όπως πολύ σωστά επισήμανες, ήταν από πολύ νωρίς όλη η οικογένεια, όλες οι παρέες μέσα στα μπέλια. Εμείς βέβαια σε αυτή τη φάση, σε αυτό που δίνουμε έμφαση είναι στο πατητήρι, το παραδοσιακό.
0: Ναι.
1: Είπες πριν ότι πλέον τα σύγχρονα μηχανήματα έχουν πάρει τη θέση των παλιών πατητηριών.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως ως πολιτιστικός σύλλογος, ως φορέας, έχουμε την υποχρέωση, θεωρούμε, να θυμίζουμε στους παλαιότερους, αλλά και να μαθαίνουμε στους νεότερους. Πώς γινόταν παλιά το πατητήρι. Τι ήταν το πατητήρι και ποια είναι τα παράγωγα που βγαίνουν με το πάτημα των σταφυλιών.
0: Ναι. Η αναβίωση ενός παραδοσιακού εθίμου σε μια σύγχρονη πόλη, ταιριάζουν αυτά τα δυο?
1: Εύστοχο το ερώτημα. Σαφώς και ταιριάζει. Άλλωστε αυτό το ρόλο θεωρούμε ότι έχουν και πρέπει να έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Και όχι να βρισκόμαστε μια φορά το χρόνο και να κάνουμε απλώς ένα χορό.
0: Ναι.
1: Ο ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων δεν είναι μόνο να ανεβαίνει, θεωρούμε εμείς τουλάχιστον Μαρία,
0: ναι,
1: σε ένα πατάρι και να δίνει μια καλωστημένη μουσικοχορευτική παράσταση.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αντιθέτως, θα πρέπει να σκαλίζουμε σε εισαγωγικά το παρελθόν, να το φέρνουμε, άλλωστε αυτό είναι η παράδοση. Ό,τι παραλάβαμε να το παραδίδουμε χωρίς αλλοιώσεις. Είναι γεγονός ότι η ζωή μας αλλάζει με την ταχύτητα, με τις ταχύτητες που μας οδηγούν, να το πούμε πιο συγκεκριμένα. Όμως εμείς αντιστεκόμαστε και θεωρούμε ότι έστω και αυτή η μικρή νότα θα δώσει ζωντάνια, χαρά, χρώματα, αρώματα και μουσικές από το παρελθόν.
0: Άλιστα.
1: Αυτό το λόγο, αυτό το σκοπό εξυπηρετεί και πιστεύω ότι θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα η γιορτή που κάνουμε, η τρίτη γιορτή τρίγου.
0: Ναι. Εγώ ερχόμενη αύριο στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, τι θα συναντήσω, τι θα δω εκεί?
1: Λοιπόν, ερχόμενη αύριο στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, από τις 6 το απόγευμα θα έχουμε ήδη εμείς στημένο το πατητήρι, όπου θα μπορεί κάποιος, θα το εξηγούμε βέβαια.
0: Πόσοι χωράνε μέσα στο πατητήρι?
1: Μέχρι και 10 άτομα χωράνε. Είναι μεγάλο. Και αυτό το κάναμε φέτος με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την δεύτερη περσινή γιορτή που κάναμε. Ναι. θα μπει μέσα στο πατητήρι, θα τηρήσει βέβαια τους κανόνες υγιεινής με τα παλιά πρότυπα.
0: Δηλαδή?
1: Εγώ θα έλεγα να μην πούμε τι θα γίνει τώρα.
0: Γιατί? Είναι...
1: Ας το αφήσουμε καλά. Ως ένα μεγάλο έτσι ερωτηματικό, mm-hmm. ώστε να το βιώσουν όλοι αύριο. Mm-hmm. Θα μπει λοιπόν μέσα στο πατητήρι,
0: ναι.
1: θα πατήσει με γυμνά πόδια εννοείται,
0: ναι.
1: τα σταφύλια.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια θα υπάρχει υποδομή κάποιος να πλύνει τα πόδια του.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς δίπλα θα υπάρχει ένα stand. Μάλλον θα υπάρχουν διάφορα stand με θεματικές, όπως εκείνη τη στιγμή θα παρασκευάζουμε τη μουσταλιευριά. Η μουσταλιευριά και ο μούστος σοβρασμένος. Και θα, πρέπει να το πούμε αυτό, θα παρέχεται δωρεάν στους επισκέπτες, στους συμμετέχοντες.
0: Πολύ ωραία.
1: Η μουσταλιευριά είναι το πρώτο παράγωγο,
0: έτσι.
1: το καλύτερο γλύκισμα που υπάρχει,
0: mm-hmm.
1: και φυσικά ο μούστος.
0: Θα πίνουν και μούστο δηλαδή οι καλεσμένοι, οι επισκέπτες.
1: Μα φυσικά, αλλιώς δεν θα μπορεί κάποιος να βιώσει σε όλη του τη διάσταση αυτή την όμορφη
0: αίσθηση. Θα τους μεθύσετε, κύριε Στράτο. Είναι νόστιμος ο μούστος και δεν ελέγχει κανείς
1: φυσικά,
0: την πίνη.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν και άλλες θεματικές. Θα έχουμε, ας πούμε, stand με τις διάφορες ποικιλίες των... αμπελιών που υπάρχουν στην ολλανδικό χώρο, τόσο τις παραδοσιακές
0: Αχα.
1: Όσο και αυτές που έχουν έρθει από άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Και γενικά θα μπορέσουμε να κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον, να δείξουμε, να δώσουμε τον κόσμο μία νότα χαράς,
0: ναι.
1: ικανοποίησης και μίας διαφορετικής αίσθησης, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση.
0: Έτσι είναι.
1: Το τι γινόταν παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, τώρα,
0: θα
1: με
0: είναι
1: το
0: ξύλινο το πατητήρι.
1: Κουμπιού,
0: πώς θα είναι το πατητήρι, ξύλινο ή πλαστικό, τι είναι?
1: Εμείς έχουμε κατασκευάσει ένα πλαστικό πατητήρι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, πολύ παλαιότερα υπήρχαν τα πέτρινα.
0: Τα πέτρινα.
1: Μία από τις θεματικές, Μαρία, μου δίνει τη δυνατότητα και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό σε ένα stand mm-hmm. εκεί στο χώρο, όπου θα δείχνει και την εξέλιξη των πατητηριών ανά των αιώνων.
0: Ωραία.
1: Σαφώς. Τα πρώτα πατητήρια που καταγράφτηκαν
0: mm-hmm.
1: Ήταν πέτρινα.
0: Ναι.
1: Σε λαξευμένη πέτρα, όπως αντιλαμβανόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα μέχρι που φτάσαμε δυστυχώς ή ευτυχώς στη σημερινή μορφή,
0: mm-hmm.
1: που το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατάμε ένα κουμπί.
0: Τι να κάνω, έτσι να έχεις δίκιο όλα.
1: Εμείς όμως θεωρούμε ότι δεν πρέπει να σταθούμε στο κουμπί. Θεωρούμε ότι πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας, να πλύνουμε πρώτα τα πόδια μας, να μπούμε μέσα,
0: mm-hmm.
1: να λερωθούμε, να ζυμωθούμε με όλη αυτή, με όλο αυτό το υπέροχο
0: mm-hmm.
1: Φρούτο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Φρούτο είναι.
1: Το σταφύλι από αρχαιοτά των χρόνων, άλλωστε και η διαδρομή της ανθρωπότητας πάντα έχει το σταφύλι μέσα στην καθημερινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά και το κρασί. Το κρασί είναι ένα άλλο παράγωγο που βγαίνει πολύ μετά και το τσίπουρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Σε αυτή τη φάση εμείς με τα μέσα που έχουμε, με τις δυνατότητες που έχουμε, θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να βιώσει το πατητήρι
0: mm-hmm.
1: και τα πρώτα παράγωγα. Βέβαια, να διευκρινίσουμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις,
0: ναι.
1: πως δεν είναι μόνο η μουστολευριά και
0: ο μούστος.
1: Ο μούστος. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά παράγωγα.
0: Mm-hmm.
1: Θα έλεγα ότι το σταφύλι είναι ένα μαγικό φρούτο
0: mm-hmm.
1: που δίνει πάρα πολλές δυνατότητες.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς
0: mm-hmm.
1: κάνουμε το πατητήρι και φυσικά συνδέουμε την όλη φιλοσοφία που είχαν οι παλιοί, ότι κάθε κοινωνικό γεγονός, κάθε θρησκευτική γιορτή, κάθε πανηγύρι δεν μπορούσε να έχει μόνο αυτή την διαδικασία. Έπρεπε να έχει και ένα γλέντι μετά. Άλλωστε αυτός ήταν και ο κύριος στόχος των ανθρώπων, ακόμη και μέσα από την καθημερινότητα, τη σκληρή δουλειά
0: mm-hmm.
1: Και τις αντίξωες συνθήκες, να βρίσκουν, να έβρισκαν μάλλον, για να μιλάμε σε mm-hmm. παρελθόντα χρόνο,
0: mm-hmm.
1: Τρόπους και λόγους να έρχονται σε επαφή, να επικοινωνούν, να διασκεδάζουν.
0: Τώρα και εσείς θα έχετε γλέντι, η αλήθεια είναι. Μετά το την μουσταλευριά και το μούστο, έχει γλέντι, έχει χορό.
1: Μας, ναι. Σκοπός μας είναι να ερεθίσουμε τις περισσότερες αισθήσεις μας. Θα πιούμε.
0: Θα το καταφέρετε, νομίζω.
1: Θα μυρίσουμε το υπέροχο άρωμα που βγάζει
0: mm-hmm.
1: Ο μούστος, ειδικά όταν είναι βρασμένος, έχει ένα υπέροχο άρωμα.
0: Μάλιστα. Mm-hmm.
1: Και φυσικά θα φάμε και θα γλεντήσουμε. Για να είναι μια ολοκληρωμένη βραδιά και να φύγει ο κόσμος από εκεί με τις καλύτερες εντυπώσεις που μπορούμε να παρέχουμε.
0: Πληρώνει κανείς κάτι για την, μέχρι να...
1: Η όλη διαδικασία είναι σε δύο φάσεις. 6 με 8.30 είναι το πατητήρι και όλα τα υπόλοιπα που προανέφερα, που είναι εντελώς δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα υπάρχει στο χώρο το catering, θα υπάρχει το γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα Ευρύτικη Ζυγιά, όπου εκεί όποιος καθίσει και θέλει να φάει και να πιει, θα έχει τη δυνατότητα. Εκεί φυσικά υπάρχει ένα μικρό αντίτυπο.
0: Να πληρώσει το μενού του, μάλιστα. Πάρα
1: αυτό
0: πολύ
1: σωστά, αυτό που θα φάει και αυτό που θα πιει, ναι. Η πρώτη φάση όμως, 6 με 9, είναι εντελώς δωρεάν.
0: Υπέροχα.
1: Και η συμμετοχή, αλλά και τα κεράσματα που θα έχουμε εκεί από τα δωρεάν, από τα μέλη του συλλόγου.
0: Τώρα,
1: με πολύ αγάπη και μεράκι.
0: Ερώτηση, εσύ μιλάς με πολύ κόσμο, αμπελουργούς, δεν ξέρω, φαντάζομαι τα σταφύλια θα είναι από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αυτά που θα φέρετε, δεν μπορεί να φέρετε από άλλα μέρη
1: όχι
0: του νομού.
1: Βέβαια, από εδώ
0: σταφύλια,
1: είναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, ναι, από άλλα μέρη του Εύρου εννοώ. Πώς πήγε, τι σας λέει, τι λέει ο κόσμος, τι λέει η αμπελουργή, πώς πήγε η χρονιά φέτος?
1: Όλοι μιλάνε για μια εξαιρετικά καλή χρονιά.
0: Α, στο νότιο Εύρο.
1: Ναι, είδε τα σταφύλια, σωστά επιστήμανε στην αρχή, είναι η εποχή του τρίγου, μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι 8 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Οπότε μιλάμε για μια πρώιμη κατάσταση και πάνε καλά. Όλοι μιλάνε ότι πάνε καλά.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Ναι.
0: Με το καλό, καλή επιτυχία Θανάση Στράτο στο εγχείρημα. Νομίζω πως... φέτος θα έχει ακόμη περισσότερο κόσμο. Έτσι νιώθω. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω.
1: Ευχαριστούμε, Μαρία, καταρχήν για το βήμα που μας δίνεις να προβάλλουμε την εκδήλωσή μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε είναι δωρεάν η συμμετοχή. Είναι μια διαδικασία που ο καθένας δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να το συναντήσει, να τη συναντήσει στην καθημερινότητά του. Πέρυσι είχαμε πάρα πολύ κόσμο, φέτος ευελπιστούμε να έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο. Καλούμε όλο τον κόσμο να φορέσει την καλή διάθεση, να έρθει, να πατήσει στα φύλλα, να φάει μοσταλευρία, να πιει μούστο και στη συνέχεια να μείνει μετά τις 8.30, να γίνουμε ένας μεγάλος κύκλος και να χορέψουμε. Με λίγα λόγια να κάνουμε αυτό που οι πρόγονοί μας πάντα έκαναν σε κάθε κοινωνικό γεγονός.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση Στράτο. Αύριο στις 6 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.

0: Νομίζω πως αυτή η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, όπως είχαμε πει και στην εισαγωγή, θα απασχολεί όλη την εβδομάδα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με συζητήσεις επί συζητήσεων, σχολιασμούς, τοποθετήσεις και από την αντιπολίτευση και από παραγωγικούς φορείς, πώς είδαν, πώς εισέπραξαν όλα όσα άκουσαν και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού την προηγούμενη μέρα, αλλά και απαντώντας ερωτήσεις των δημοσιογράφων την Κυριακή το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω πως καλύτερο πρόσωπο για να σχολιάσουμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι η κυρία Λασόκου, που είναι συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα και εκπρόσωπος τύπου των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Καλημέρα, κυρία Σόκου.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μανάκα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και υποψήφια, βεβαίως, όπως διαβάσαμε και το, έτσι και εσείς το πιστοποιείτε, υποψήφια βουλευτήνα για τον Εύρο με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είπαμε ότι από αυτή τη μάχη δεν θέλουμε να απέχουμε, αντιθέτως θέλουμε να συμμετέχουμε σε όλο αυτό το οποίο και συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Τώρα, εσείς πώς είδατε, έτσι, κάνοντας μια προτίμηση των μέτρων που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο το βράδυ, σε σχέση και με την περιοχή μας, έτσι, και ποια από αυτά θεωρείτε ότι θα έχουν άμεσο και χειροπιαστό αποτύπωμα στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, πολλά από τα μέτρα, όχι μόνο αυτά που ανακοινώθηκαν τώρα, αλλά και αυτά που εφαρμόζονται από τις προηγούμενες χρονιές, να υπενθυμίσουμε, mm-hmm. αφορούν το σύνολο των Ελλήνων. Δηλαδή, είτε είσαι συνταξιούχος και κατοικείς στον Εύρο, σαφέστατα θα λάβεις αυτό το επιπλέον εισόδημα το οποίο και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αυξήσεις που θα δουν από 1η-1η, αλλά μετά βεβαίως και το επίδομα το ενισχυτικό, το οποίο είναι περίπου στο ίμιση ενός δώρου, όπως το θυμόμαστε, το Δεκέμβριο mm-hmm. Του 2027. Βεβαίως ο κουμπαράς που έχει να κάνει με τα παιδιά, που αφορά όλους τους Έλληνες και όλες τις οικογένειες που κάνουν παιδί και θέλουν τη βοήθεια του κράτους για να μπορέσουν ειδικά στις σπουδές τους στα 18 τους χρόνια να τα στηρίξουν. Mm-hmm. Τα μέτρα που αφορούν στους αγρότες. Δεν λέω ότι ικανοποιούνται 100%, αλλά βεβαίως και τα μέτρα που αφορούν σε επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι ικανοποιούνται 100% mm-hmm. τα αιτήματα που έχει η κοινωνία, που αυτή τη στιγμή μαστίζεται από μια ακρίβεια είτε στα τρόφιμα είτε στην ενέργεια. Mm-hmm. Είναι σαφέστατα όμως μέτρα τα οποία, με βάση το δημοσιονομικό μας περιθώριο, προσπαθούν να ανακουφίσουν και ευελπιστούμε όταν τελειώσουν αυτές οι κρίσεις, είτε η ενεργειακή, είτε η κρίση που αφορά στα τρόφιμα με τον πόλεμο, ο οποίος ακόμα εξελίσσεται στην Ουκρανία, mm-hmm. θεωρούμε ότι επιτέλους ο Έλληνας θα δει αυτή τη διαφορά που με πάρα πολύ μεγάλο κόπο προσπάθησε αυτή η κυβέρνηση να εξασφαλίσει στην τσέπη του. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τις αυξήσεις των μισθών, με τη μείωση της ανεργίας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, ανεργία κάτω από το 8%, ενώ την είχαμε πάρει γύρω στο 18%. Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα ακουμπούν τους πάντες. Το να έχεις δηλαδή δουλειά, το να έχεις πιο ενισχυμένο εισόδημα για να αντιμετωπίζεις αυτή την κακή καθημερινότητα, η οποία σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Mm-hmm. Το να μπορέσεις να δεις μειώσεις φόρων, το να μπορέσεις να αντιληφθείς μια διαφορά στη τσέπη σου, που ο κόσμος ακόμα δεν την έχει αντιληφθεί, το ξαναλέω, λόγω της ακρίβειας, mm-hmm. αλλά συμβαίνει, υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις που λέμε. Νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Κάθε φορά, να σας υπενθυμίσω και δημοσιογραφικά, όπως θυμάμαι, δεν υπάρχει ΔΕΘ, στο παρελθόν δηλαδή, που συμμετείχα κιόλας και σαν δημοσιογράφος, mm-hmm. που να είναι κανείς ικανοποιημένος από όλα τα μέτρα που ακούγονται. Όμως κάθε φορά, δηλαδή λέγανε πάντοτε, να, για το 20άρικο, ξέρω εγώ, ή για το 50άρικο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Κάθε φορά όμως είναι αυτό το ποσό, πόσους ακουμπά, πόσους ενισχύει, με ποιον τρόπο. Τώρα το 50άρικο, πριν το 50άρικο, πιο πριν τα 30 ευρώ, δηλαδή με ποιον τρόπο και με σταθερότητα μπορεί να ενισχυθεί σε βάθος χρόνου το εισόδημα των Ελλήνων, mm-hmm. το οποίο είχε καταβαρωθεί, να υπενθυμίσουμε, μέχρι και το 2019.
0: Παίρνω τώρα αφορμή από αυτά που λέτε και, έτσι, και σας διαβάζω μία τάκα από μία δήλωση, τη δήλωση μάλλον του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, που λέει ότι οι αγρότες δεν ζητούν ελεημοσύνη, αλλά σχέδιο, όραμα και διαφάνεια.
1: Σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Αλεξανδρή. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος, δεν μιλάω για κομματικά, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
0: Φυσικά.
1: Μιλάω καθαρά συνδικαλιστικά. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει επίσης τον αγροτικό κόσμο του Εύρου και το έχει αποδείξει, mm-hmm. διαθέτοντας το χρόνο του και τη γνώση του και την προσπάθειά του στο να μπορέσει να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα των αγροτών που συγκριτικά με άλλες περιοχές με βάση τις καλλιέργειες σαφέστατα είναι αποδυναμωμένο. Mm-hmm. Έχουμε στον Εύρο συγκεκριμένες καλλιέργειες, mm-hmm. οι οποίες δεν έχουν, αν το θέλετε, και το αντίκρισμα που θα θέλαμε στην τσέπη των αγροτών. Mm-hmm. Συγκριτικά με τις δενδροκαλλιέργειες που μπορεί να υπάρχουν στην Πιερία, mm-hmm. αντιλαμβάνεστε τι λέω. Mm-hmm. Οι αγρότες έχουν κοπιάσει πάρα πολύ, έχουν απολέσει πάρα πολλά πράγματα. Οι καλοί αγρότες, οι σωστοί επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι νοικοκυρέοι που λέω, για αυτούς παλεύουμε, να σας πω την αλήθεια. Και εμείς, εγώ εστερνίζουμε το γεγονός ότι αυτό που θέλουμε σαφέστατα. Και δεν επιθυμούμε μια χώρα της ελεημοσύνης για κανέναν άνθρωπο. Mm-hmm. Όσο δεν μάλιστα για τους αγρότες που πραγματικά μοχθούν. Επιθυμούμε μια χώρα που δεν θα χρειάζεται ποτέ ξανά κανένας να ζητάει ελεημοσύνη από κανέναν. Να με αξιοπρέπεια δηλαδή να μπορεί να ζει. Και γι' αυτό παλεύουμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τουλάχιστον ο κύριος Αλεξανδρής αυτό το αναγνωρίζει.
0: Στην απάντηση που έδωσε ο κύριος ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση του Thraki Net και της Μαρίνας Κονδύλη για τις δηλώσεις του κυρίου Μπένου, απαντώντας ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει δίκιο ο κύριος Μπένος σε όσα λέει, τονίζοντας από την άλλη ότι γίνονται έργα στην περιοχή. Έργα πολλά. Αλλά εγώ δανείζομαι φράσεις όπως αυτή του Δημάρχου του Σουφλίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι όντως γίνονται και πάρα πολλά έργα και πολλά εκατομμύρια έχουν πέσει και στον Δήμο του, στον Εύρο, αλλά παράλληλα σχολίασε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ζωή. Σε ποιους απευθύνονται τα έργα αυτά όταν έχουμε μηδέν γεννήσεις και πολλούς θανάτους στον Εύρο, όταν υπάρχει ένα δημογραφικό που ματώνει την περιοχή. Σε ποιους απευθύνονται όλα αυτά τα έργα? Πώς μπορούμε δηλαδή να αναστρέψουμε αυτή την εικόνα που υπάρχει στην περιοχή?
1: Επιχειρούμε μέσα από πιλωτικά προγράμματα για το δημογραφικό σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα μόνο του Εύρου, είναι ένα θέμα γενικότερο, πρέπει να πούμε, σε ολόκληρη την Ελλάδα και ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι μικρότερες. Βλέπουμε πολύ μεγάλη αστυφιλία, κόσμο δηλαδή να μετακινείται και στον Εύρο και εκτός Εύρου σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, mm-hmm. ζευγάρια δηλαδή να διεκδικούν και να επιθυμούν να ζουν σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα για το κομμάτι της ποιότητας ζωής, όπως λένε, το οποίο μπορεί και να έχουμε. Mm-hmm. Βέβαια αυτό είναι και αντιφατικό, γιατί στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έχουμε μεγαλύτερο κόστος ενοικίου, μεγαλύτερο κόστος ζωής. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ελκυστικές αυτές τις περιοχές, οι οποίες πραγματικά είναι δίπλα σε αστικά κέντρα, και θα μπορούσε κάποιος να τα επιλέξει για να ζει, να κάνει τις οικογένειές του εκεί. Δηλαδή τώρα το Σουφλί από την Αλεξανδρούπολη απέχει περίπου 35-40 λεπτά. Ναι. Δεν είναι μία απόσταση δηλαδή για κάποιον που θα ήθελε να ζει στην περιοχή του Σουφλίου με μικρότερο κόστος στην καθημερινότητά του ζωής, με μικρότερο κόστος ενοικίου. Αντιλαμβάνεστε το τι λέω. Άρα δηλαδή με μεγαλύτερο περιθώριο να μπορεί να κινηθεί άνετα. Και αν θέλει και επιθυμεί να μπορεί να πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη είτε για να εργάζεται, είτε βεβαίως για να διασκεδάσει ή ό,τι αυτός επιθυμεί. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να κάνουμε ελκυστικούς αυτούς τους τόπους. Mm-hmm. Η περιοχή του Σουφλίου ήταν για μας πάντοτε άρρηκτα συνδεδεμένη, εκτός από τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή, ήταν συνδεδεμένη και με τον τουριστικό τομέα, τον φυσιολογικό τομέα. Mm-hmm. Τα έργα τα οποία έγιναν στη Δαδιά, η ενίσχυση όλη αυτή που έχει συμβεί στην περιοχή, μετά την μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, αλλά και πιο πριν, που υπήρχαν ζητήματα λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης τουριστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, mm-hmm. προσπαθούμε να τα αναστρέψουμε. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κάνουμε και ελκυστικές τις περιοχές. Mm-hmm. Γι' αυτό και αν δείτε, δηλαδή, και πολλά από αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, mm-hmm. αφορούν μικρές περιοχές. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και την επιχειρηματικότητα.
0: Εσείς τι εισπράτετε από τις περιοδίες που κάνετε και στον Εύρο τώρα, εν ώψη και της υποψηφιότητάς σας βέβαια, τι είναι αυτό που σας λέει ο κόσμος συναντώντας σας?
1: Αυτό το οποίο γνωρίζω και εγώ πολύ καλά, δηλαδή ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που τον δυσκολεύει περισσότερο. Mm-hmm. Η ανάγκη να μπορέσει να είναι συνεπής υποχρεώσεις του και mm-hmm. αξιοπρεπής ό,τι έχει να κάνει με τα αγαθά που θέλει να έχει μέσα στο σπίτι του. Mm-hmm. Αυτό είναι δηλαδή το οποίο και μου λένε οι περισσότεροι. Γνωρίζουν βέβαια ότι είμαστε αξιόπιστοι, ότι τα βλέπουμε με σεβασμό και με σοβαρότητα όλα αυτά και με υπευθυνότητα. Mm-hmm. Πολλές φορές μπορεί να είναι στεναχωρημένοι μαζί μας, αλλά ποτέ δεν θα μας αδικήσουν με το ότι δεν είμαστε σοβαροί ή ότι δεν προσπαθούμε γι' αυτό. Mm-hmm. Ξέρετε, πολλές φορές το λέω αυτό και δεν το λέω για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά Λέω δηλαδή θα συνέβαινε κάτι άλλο στην Ουκρανία ή στα στενά του Ορμούζ, mm-hmm. εάν δεν ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είχαμε άλλη ενεργειακή κρίση άλλου είδους στην Ελλάδα, εάν δεν ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλά αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποιο είναι? Δεν θα μπω στη διαδικασία να ξαναβάλω σε περιπέτειες αυτή τη χώρα. Να ζήσουν δηλαδή τα παιδιά μας αυτό που ζήσαμε εγώ και εσείς, κυρία Μανάκα, και πάρα πολλοί από αυτοί που μας ακούνε. Το 2010, το 2011, το 2012, το 2015. Δεν μπορούμε να τα ξαναζήσουμε αυτά. Μας αφαίρεσαν χρόνο ζωής εκείνες οι καταστάσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το ζήσατε εσείς, αλλά εγώ ακόμα νομίζω πως τα σκέφτομαι και τρελαίνομαι. Δηλαδή, θυμάμαι τον πατέρα μου, ήταν συνταξιούχος, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ mm-hmm. απλήρωτη για πάρα πολλούς μήνες. Mm-hmm. Οι υποχρεώσεις μου απλήρωτες για πάρα πολλούς μήνες. Ασυνεπής σε όλα μου. Χωρίς να είμαι ούσα εργαζόμενη, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να ξαναπεράσουμε αυτό που περάσαμε. Και η Νέα Δημοκρατία, αν το θέλετε, αυτό προσπαθεί. Ναι, θα δώσω, αλλά μέχρι εκεί που μπορώ. Μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια μου στο πάπλωμα. Δεν θα δώσω κάτι επιπλέον, γιατί θα βάλω ενέχειρο και πάλι το μέλλον ανθρώπων που δεν δικαιούμαι να το βάλω ενέχειρο. Δεν μου ανήκει αυτό το μέλλον. Mm-hmm.
0: Τώρα, εσείς συνεργάζεστε καθημερινά με τον Πρωθυπουργό, γραφείο Πρωθυπουργού είσαστε. Τι είναι αυτό που, και θέλω να μας το μεταφέρετε, τι είναι αυτό που επιθυμεί και ο ίδιος και σας το μεταφέρει για την περιοχή μας? Τι είναι αυτό που τονίζει ιδιαίτερα ότι πρέπει να προσεχθεί?
1: Καταρχάς θέλει την ισότιμη ανάπτυξη, γιατί η Αλεξανδρούπολη έχει ήδη βρει πολύ καλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Θέλει την ισότιμη ανάπτυξη σε όλο τον Εύρο. Και πιστεύει ότι με τις ενέργειες που κάνει συγκλίνει. Δηλαδή είτε με την κτηνιατρική,
0: το τόνισε αυτό,
1: είτε με την σχολή ψυχολογίας, είτε με αυτή τη σχολή που δημιουργείται στο Σουφλί, με το μεταπτυχιακό, με την ενίσχυση των υποδομών, με τη Βαδιά που την έχει στηρίξει πολύ, με το Τέμενος Βαγιαζίδ που ολοκληρώνεται, αλλά και τα άλλα έργα που ολοκληρώνονται στο Διδημότυχο, που πραγματικά το μετατρέπουν σε ένα τουριστικό προορισμό και αναμένουμε και η τοπική κοινωνία να τα αξιοποιήσει αυτά τα νέα όπλα που έχει στα χέρια της. Mm-hmm. Προσπαθεί να έχει την ισότιμη ανάπτυξη και την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την έκταση του νομού Εύρου. Mm-hmm. Αυτό επιθυμεί για τον νομό. Δίνει τη δυνατότητα μέσα από έργα τα οποία και εκτελούνται από άκρη σ' άκρη στο να έχουν οι τοπικές κοινωνίες το έδαφος εκείνο στο οποίο μπορούν να πατήσουν για να ξεκλειδώσουν, αν το θέλετε, και άλλους τομείς ανάπτυξης. Mm-hmm. Το Δημότυχο μπορεί να ξεκλειδώσει με πολύ καλή οργάνωση το κομμάτι του τουρισμού. Το κομμάτι του τουρισμού μπορεί να φέρει νέες θέσεις εργασίας στο Δημότυχο. Mm-hmm. Το Σουπλί επίσης μπορεί να το κάνει αυτό. Η Ορεστιάδα με άλλο ρόλο, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την στήριξη που έχει και από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Mm-hmm. Αυτό επιχειρεί να κάνει. Να ξεκλειδώσει και άλλους τομείς ανάπτυξης για τον νομό και σε άλλες περιοχές, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να επιλέγουν και να μείνουν, να έχουν δουλειά, γιατί αυτό είναι το βασικό. Κάποιος θέλει να μείνει για να έχει δουλειά, εργασία. Mm-hmm. Και να έχει και επιλογές στην εργασία. Ένα παιδί δηλαδή που δεν θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό, να μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Ένα παιδί που δεν θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, να μπορεί να βρει τον πολιτισμό. Να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητες κοινώς. Mm-hmm. Αν θα τις αξιοποιήσουμε μετά, είναι και στο δικό μας χέρι, τοπικά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχει και αυτό την αξία του να αντιληφθούμε. Mm-hmm. Ότι θέλουμε και εμείς τοπικά ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Εδώ είναι και το κεντρικό κράτος και τα χρηματοδοτικά του εργαλεία και η διάθεση των τοπικών παραγόντων και των εκπροσώπων των αρχών. Τη βλέπω τη διάθεση. Θέλει τώρα τεχνογνωσία και ένα καλό σχεδιασμό.
0: Διάβασα σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη ότι ο Πρωθυπουργός πρόκειται να έρθει, αναμένεται επίσκεψή του στο νομό μας. Έχουμε κάποια πληροφόρηση επιπλέον γι' αυτό?
1: Νομίζω πως όταν είναι να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ούτως ή άλλως έχει αγαπάει τη Θράκη.
0: Λέω μήπως γνωρίζετε κάτι περισσότερο να μας πείτε.
1: Κυρία Μανάκα.
0: Τώρα, πώς πάει ο προσωπικός σας αγώνας στην περιοχή? Το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο καταρχήν για τον Εύρο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Το ψηφοδέλτιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, οφείλουμε να πούμε. Και όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν στελέχη δηλαδή τα οποία επιθυμούν να ενσωματωθούν σε αυτή την προσπάθεια και να πέσουν σε αυτόν τον αγώνα, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και σαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, ο προσωπικός μου αγώνας έχει να κάνει με το ότι σε πρώτη φάση θέλω να ακούσω τον κόσμο. Mm-hmm. Και σε δεύτερη να με ακούσει αυτός. Αλλά σε πρώτη φάση με ενδιαφέρει να καταγράψω τα ζητήματα, με ενδιαφέρει να δω τους ανθρώπους, τους βλέπω.

Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Πάμε μέχρι το Δήμο Παγκαίου Ρένα, που όπως είπαμε χθες ξέσπασε φωτιά στο λεωφορείο. Εγώ θα το επισημάνω ακόμα μια φορά. Δεν είχαμε τα χειρότερα εξαιτίας της άμεσης επέμβασης της πυροσβεστικής, των εθελοντών και του Δήμου Παγκαίου που συνέδραμε στην επιχείρηση. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Παγκαίου, τον κύριο Κώστα Τσάκαλο. Καλημέρα, Αντιδημαρχέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Φαντάζομαι τώρα δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο, κάποιο. Έχει σβήσει εντελώς.
2: Δεν υπάρχει, ήδη από πολύ νωρίς χθες την περιορίσαν τη φωτιά, την τελειώσανε μετά και το ευχάριστο ήταν ότι δεν καήκανε τίποτα περιουσίες εκτός από κάτι πολύ λίγα ελαιόδεντρα που στην άκρη που τα πήρε.
1: Και ξέρετε, πολλοί ανησύχησαν όταν έλαβαν το μήνυμα από το 112.
2: Ναι.
1: Και ξέρετε, σε πηγαδάκια συζητούνται, επειδή εμείς το ακούσαμε εδώ και στην Καβάλα, καλά ήταν τόσο απαραίτητο, ήταν τόσο αναγκαίο να στείλουν 112 αφού τη σβήσανε. Αλλά...
2: μέχρι να σβήσει,
1: ακριβώς.
2: Θα είχαν στείλει.
3: Υπήρχε επικινδυνότητα.
1: Ακριβώς γι' αυτό υπήρχε επικινδυνότητα.
3: Κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
2: Καλύτερα να προσέχουμε λίγο παραπάνω και ας είναι και άχρηστο το 112 παρά να θερμίσουμε.
1: Ακριβώς.
3: Ναι, γιατί είναι και περιοχή που κινείται κόσμος και ακόμη κινείται και τουρισμός. Υπάρχει και τουρισμός.
2: Φυσικά.
1: Ναι. Πόσο υπολογίζετε ότι έκαψε, κύριε Τσάκαλο?
2: Από ό,τι το είδα εγώ γύρω στα. Ας ήταν 100 στρέμματα περίπου, δεν.
1: Χοντρικά τώρα δηλαδή.
2: Χοντρικά. Ναι. Αλλά από αυτά τα πιο πολλά ήταν πεύκα, πεύκο δάσος και ένα παλιό εγκατελειμμένο αμπέλι που ήταν εκεί μπροστά δίπλα από το γήπεδο, που από εκεί πολύ πιθανόν ξεκίνησε η φωτιά. Και ευτυχώς προλάβαμε και το κλεισάκι από κάτω, το πρόλαβε η πυροσβεστική, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και φυσικά οι εθελοντές του ελαιοχωρίου από εκεί όλοι με τις τουρμπίνες που λέμε, τα ραντιστικά τους, τα είχαν γεμάτα, προλάβανε πάρα πολλά τρακτέρια, ήταν εκεί πέρα με τις τουρμπίνες, ήρθαν μετά και τα ελικόπτερα εκεί πέρα, φυσικά σε δράμα στο μέγιστο εκεί είναι.
1: Ναι, είχαμε και το συμβάν με την αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου στο γήπεδο του ελαιοχωρίου. Έχετε κάποια ενημέρωση τι και πώς?
2: Όχι, όπως αυτοί που ξέρετε και εσείς πολύ πιθανόν, νομίζω, όπως δούλευε ο Έλικας για να πάρει το νερό, τράβηξε έναν άειλο από πάνω από κάτω και είχε ένα πρόβλημα στις προπέλες του και καλά έκανε και το προσγείωσε εκεί ο άνθρωπος να μην έχουμε τίποτα παραπανήσια μετά.
1: Μάλιστα, καλά, δεν το συζητάμε. Μάλιστα.
3: Εσείς παραμένετε σε ετοιμότητα, μπορεί να είναι Σεπτέμβριος, ό,τι βλέπουμε.
2: Σε ετοιμότητα ήταν και η τοπική αντιδήμαρχη από εκεί πέρα, όλοι μαζί. Εμείς είμαστε συνδράμοι από πίσω την πυροσβεστική, η πυροσβεστική μας είναι μπροστά. Συγχαρητήρια και στο διοικητή της Καβάλας και στο δικό μας από εδώ το Παπαδόπουλο, τον Χαράλαμπο. Τι να πω ρε παιδιά, είναι δηλαδή με το που θα γίνει το τσάφιν εκεί, είναι σε πλήρης ετοιμότητα όλοι.
1: Ένα κουράγιο ακόμα, μια ανάσα, αντιδήμαρχε.
2: Αυτό λέμε και εμείς, αυτό ελπίζουμε ότι θα μας πάρει καμιά δύο βροχούλες τώρα.

0: καταστρώσει η κατάσταση.
1: Έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστώ
2: πολύ.
1: Καλή
2: πολύ.
1: Δύναμη.
0: Έγινε.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσάκαλος, αντιδήμαρχος του Δήμου Παγκαίου. Μας έδωσε έτσι την εικόνα από την χθεσινή φωτιά. Τέλος, καλό, όλα καλά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τον Δήμο Παρανεστίου. Έχουμε αρκετά ευχάριστα να συζητήσουμε από την περιοχή, αλλά λόγω της επικαιρότητας δεν γίνεται να μην δούμε ποια είναι η εξέλιξη της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα. Θα καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καγιάογλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό φθινόπωρο το δεχόμαστε. Καλό χειμώνα ακόμα δεν δεχόμαστε.
2: Όχι, εντάξει.
0: Είναι νωρίς.
2: Είναι νωρίς, ναι.
0: Πώς είναι η εικόνα της φωτιάς, κύριε Δημάρχη, αυτή την ώρα?
2: Έχει ξεκινήσει η φωτιά χθες γύρω στις 3 η ώρα το απόγευμα. Υπήρχε σε εξέλιξη. Πήγανε πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, όπως και οι εθελοντές του Δήμου μας, η πολιτική προστασία με 2 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου. Το απόγευμα, όσο περνούσε η ώρα, ήρθαν και εναέριες δυνάμεις, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Κάνανε αρκετές ρήψεις, νίκωσε, ήταν σε εξέλιξη η φωτιά, ελεγχόμενη βέβαια. Είναι στο ορεινό κομμάτι του οικισμού υψηλής ράχης. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν έχει ούτε καλλιέργειες, ούτε ζωντανά κτηνοτροπικές μονάδες, ούτε σπίτια. Είναι μια, ας πούμε, περιοχή με θάμνους, πουρνάρια, αυτοκριή βλάστηση, όχι μεγάλα δέντρα. Ευτυχώς δεν είχαμε εξέλιξη προς τον οικισμό, ελέγχθηκε η φωτιά.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και μετά, εφόσον νίκωσε, δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν οι ενέργειες δυνάμεις και η φωτιά συνέχισε όλο το βράδυ να υπάρχει και ελεγχόμενα. Σήμερα όμως, το πρωί ξανά ήρθαν ενέργειες δυνάμεις. Είναι αυτή τη στιγμή, πιστεύω, στην ολοκλήρωση της, ώστε να γίνει κατάσβεση. Εντελώς δηλαδή, δεν έχουμε, λέω, βλέπω ότι έχει σταματήσει να καίει. Πιστεύω ότι δεν θα ξανακουντώσει, δεν θα ξαναζωπηρωθεί και όλα καλά.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Παρόλο που έπεσε το σκοτάδι, είχατε προλάβει να την οριοθετήσετε κατά κάποιον τρόπο και δεν κινδύνευσαν οικισμοί. Και αυτό ήταν το θετικό. Και σήμερα με τα εναέρια αναμένεται η ολοκληρωτική κατάσβεση.
1: Χρειάζεται πάντα προσοχή. Χρειάζεται πάντα προσοχή και χρειάζεται να είστε σε ετοιμότητα.
0: Και
1: γιατί εκείνες τις περιοχές δεν ξέρω. Χρειάζεται, ναι. Ειδικά σε εκείνες τις περιοχές και στις κάπως δυσπρόσιτες, όπου πρέπει να γίνει αντιληπτή από την αρχή η πυρκαγιά για να πιαστεί. Δήμαρχε, τώρα μια και συζητάμε, να πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο τις προηγούμενες μέρες το είδαμε ότι πήρε αρκετά έκταση. Μας είχατε αναφέρει σχετικά. Μιλάμε εκεί για τον οικισμό του Νικηφόρου και για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνει την προσπάθεια να κηρυχθεί ως οικισμός παραδοσιακός. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
2: Βεβαίως. Ο Νικηφόρος είναι πρώην Δήμος Νικηφόρου. Η Δημοτική Ενότητα σήμερα είναι μια κοινότητα η οποία έχει παλαιά σπίτια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και δικό του ρυθμό που δεν υπάρχει παντού σε όλο το Δήμο μας. Είναι μόνο στον Νικηφόρο αυτή η εικόνα. Αυτό το διαφορετικό, μπορώ να πω, θέλουμε να το κάνουμε να γίνει παραδοσιακός οικισμός. Θέλουμε να δώσουμε σε όλο τον κόσμο την εικόνα, ώστε μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο μια εναλλακτική, ας πούμε, πρόταση να κοιτάξει να έρθει σε έναν τόπο μαγικό, μπορεί να πω, σε έναν Δήμο που προσφέρει πολλά, να δει στον τόπο μας, να έχουμε εμείς ωφέλη, γιατί όσο μπαίνει επισκέπτες στο Δήμο μας, έχουμε τόνωση της τοπικής οικονομίας. Είναι πράγματα τα οποία θα χρειαζόμαστε σε ένα μικρό ορεινό Δήμο. Και ξέρετε, ο Νικηφόρος είναι πολύ κοντά στη Δράμα, είναι εύκολη η πρόσβασή του. Είναι, μπορώ να πω, μέσα σε 10 λεπτά ο καθένας μπορεί να τον επισκεφτεί. Υπάρχει μια παράδοση εκεί αποτυπωμένη, υπάρχει μια εικόνα πολύ, πολύ όμορφη. Με την πρωτοβουλία αυτή πιστεύουμε ότι θα κρατήσουμε δυνάμεις, θα αναπτύξουμε τον τόπο μας, γιατί μπορούμε να κάνουμε θεματικό πάρκο. Έχουμε δύο τζαμιά εδώ στον Νικηφόρο τα οποία ενδιαφέρουν τους Τούρκους, τους γείτονές μας. Μπορεί για κάποιους να μην αρέσει, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα πω ευτυχώς, αυτοί οι άνθρωποι ήταν εδώ και θέλουν να ξαναέρθουν να δουν τον τόπο του που μένανε. Έχουμε ένα γεφύρι το οποίο ήταν πολύ γνωστό στην Τουρκία. Υπάρχει και ένα τραγούδι, το γεφύρι του Χασάν. Ο Χασάν ήταν ένας άνθρωπος, ένας ληστής, ο οποίος έκλεβε τους πλουσίους και έδινε τα χρήματα στους φτωχούς, κάτι σαν τον Ρομπέτο Δασόν, εκείνη την εποχή, επί της τουρκοκρατίας. Και εδώ στον Νικηφόρο έχει γεννηθεί ο Αιγύπτιος, ο ηγέτης, ο οποίος μετέπειτα ήρθε στην Καβάλα, ο Ιμπραμ Χασάν, τέλος πάντων πώς τον λένε, ο οποίος μετά έγινε επικεφαλής της Αιγύπτου. Έχει εδώ ζήσει, υπάρχει το σπίτι του στον Νικηφόρο. Όλη αυτή την παράδοση, όλη αυτή την όμορφη εικόνα θέλουμε να την προστατεύσουμε, να βάλουμε τη σφαγίδα μας, να δώσουμε μια νέα ταυτότητα και να κάνουμε επένδυση για το μέλλον.
1: Πολύ, μάλιστα. Πώς βλέπετε ότι τα πράγματα, γιατί πρέπει να περάσει και μια διαδικασία για να μπορέσει όλη αυτή η διαδικασία να φτάσει σε ένα αίσιο τέλος. Έχετε μαζέψει όλα εκείνα τα έγγραφα και τα επιχειρήματα που μπορεί να υπάρχουν για να μπορέσει να ανακηρυχθεί ο οικισμός.
2: Ναι, έχουμε κάνει αυτό που μας ζήτησε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκη και συγκεκριμένα οι υπηρεσικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν έρθει από εδώ, έχουν κάνει δύο επισκέψεις, εντυπωσιαστήκανε, είναι και αυτοί την ίδια λογική με εμάς, ότι θέλουν να κρατήσουν αυτή την όμορφη εικόνα, αυτή την ταυτότητα ζωντανή, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται προβολή όλη της Ελλάδος. Και ενώ έχουμε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, έχουμε καταθέσει την πρότασή μας με όλα τα στοιχεία που θελήσανε, ακόμη και με πέρα από εικόνες και στοιχεία που βρήκαμε από βιβλία και με αυτό τις μαρτυρίες από κατοίκους παλαιούς εδώ που έχουν ζήσει καταστάσεις και γνωρίζουν ιστορίες. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με το φάκελο είναι ενθουσιασμένοι, το θέλουν περισσότερο από εμάς. Πιστεύουμε πρώτα Θεός, όπως μας έχουν πει, ότι μέσα στη χρονιά θα γίνει η ανακήρυξη, θα γίνει η έγκριση ως παραδοσιακός οικισμός και μετά πιστεύω ότι θα έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό, θα μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα για τον τόπο μας.
1: Πολύ ωραία. Δήμαρχε, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Έχουν κλείσει οι συμμετοχές για τους αγώνες Παρθένου Δάσους?
2: Έχουν ολοκληρωθεί οι συμμετοχές. Θα μπορεί όμως οποιοδήποτε θέλει να έρθει να πάρει μέρος στον μικρό αγώνα που έχουμε, το 10 χιλιόμετρων, ο οποίος είναι με γιορτή. Συμμετέχουν εκατοντάδες άτομα. Εκεί υπάρχει πιο εύκολα μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει. Και μπορεί
1: δεν χρειάζεται και όλη αυτή η προετοιμασία η απαιτητική για τους μεγάλους αγώνες.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Υπάρχουν εκεί ενδιαφέρον. Έχουμε και φέτος κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα έρθει να τρέξει κάτω από εξαντλητικές συνθήκες τους αγώνες των μεγάλων χιλιόμετρων, των μεγάλων αποστάσεων στο βουνό.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον. Να ξέρετε ότι οι αγώνες βουνού, το VFT Παρανεστίου, είναι μια ιστορία. Είμαστε πρωτοπόροι, γιατί έχουν ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια εδώ στο Παρανέστη και κάποιοι σήμερα που κάνουν αγώνες μας ακολουθούν. Αυτό είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο κρατάει ζωντανά τα χωριά μας, τους δήμους μας. Άλλωστε, ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός. Μέσα από αυτό αναδεικνύεται η ιστορία του Παρανεστίου, αναδεικνύεται η παράδοση, έχουμε επισκέπτες. Αλλά ξέρετε, το ενδιαφέρον αυτό που υπάρχει, όπως είπατε, δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, έρχονται από το εξωτερικό. Πέρυσι είχαμε από Αμερική, είχαμε συμμετέχοντες από Γαλλία, από Γερμανία. Οι γείτονες χώρες είναι όλοι εδώ, από Βουλγαρία, από Σκόπια, από τα Βαλκάνια, συμμετέχουν πάρα πολύ. Είναι για μας διαφήμιση, ζωντανή διαφήμιση. Ο καθένας ζει την εμπειρία του. Είναι φανταστικά και μαγικά, μπορώ να πω, το να τρέχεις μέσα στο Παρθένο δάσος και να βλέπεις αυτό το όμορφο τοπίο σε ένα φθινόπωρο, το οποίο μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, να βλέπεις τα, ας πούμε, τα φύλλα, να βλέπεις τη φύση, να είναι κίτρινο-κόκκινη, να είναι, σας λέω, πολύ ιδιαίτερα όμορφη. Και βέβαια αυτό όλο φέτος το πλαισιώνουμε, επειδή είναι η 20η χρονιά, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλές παράλληλες δράσεις, με πολλές εκπλήξεις. Θα φέρουμε ανθρώπους εδώ για πρώτη φορά που δεν έχουν έρθει με τις εκδηλώσεις μας. Είμαστε όλοι μαζί, μια ομάδα εθελοντών, όλος ο Δήμος. Δουλεύουμε με ώρες τη διάθεση και μεράκι για τη φετινή χρονιά, η οποία πιστεύω ότι θα δημιουργήσει ιδιαίτερα φανταστική ατμόσφαιρα σε αυτούς που θα ζήσουν μαζί μας, γιατί έτσι πρέπει, γιατί το Παρανέσι έχει πολλά όμορφα. Έχει καλό φαγητό, έχει καταράκτες, έχει τον ποταμό Νέστο που μπορεί να κάνει δράσεις, έχει πράγματα μαζεμένα που μπορεί να θείω τις σκέψεις και να περάσει όμορφα, να διασκεδάσει με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
1: Αν μου επιτρέπετε, έχει πρώτα απ' όλα αυτό που θέλει ο κόσμος, η τη φύση, για να τον κάνει να αισθανθεί όμορφα και από εκεί και πέρα να αναζητήσει και τα υπόλοιπα, ξεκούραστα να αισθανθεί. 22 με 25 Οκτωβρίου οι αγώνες Βούνου Παρθένου Δάσους, επαιτειακή 20η.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ωραία, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που προβάλλετε τα όμορφα του Δήμου μας και οτιδήποτε θέλετε, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Σας καλούμε να έρθετε στο Παρανέστη, να έρθετε στους καταράκτες, να βουτήξετε στο νερό του Παρανεστίου και να πάρετε χρόνια, να πάρετε ζωή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Παρανεστίου, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάγλου. Τι νομίζω, ότι μόνο οι παραλίες της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης είναι, έχουμε και...
0: Ο κάθε τόπος έχει την ομορφιά του και το δικό του χαρακτηριστικό.
1: Τα κρυμμένα νερά, εκεί, τους καταράκτες, τα δροσερά νερά του βουνού. Και οι αγώνες Παρθένου Δάσου Παρανεστίου συγκεντρούν πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι εξαιρετικά. Έχουμε τα... πόσα χιλιόμετρα είναι μεγαλύτερος, 180.
0: Οι κύριοι αγώνες είναι 162 χιλιόμετρα
1: 162
0: και 82.
1: 82
0: το Virgin Forest Ultra Trail.
1: 162 και 110. Και, 6, ναι. Ναι. Και 46 χιλιόμετρα, ναι, το Παρανέστη Path. Και το Nestos Trail είναι 10 χιλιόμετρα και έχει και για μας τους πιο
0: καλό... Θέλω να δω πώς θα το περιγράψεις.
1: Έχει για μας τους πιο...
0: λιγότερο προετοιμασμένους.
1: Ναι, ναι, ας το πούμε έτσι.
0: Πόσο?
1: Ας πούμε. Κάνα χιλιόμετράκι. Εντάξει, και η βόλτα μαζί βγάζουμε με τα παιδιά.
0: Το βγάζουμε το χιλιόμετρο.
1: Μαζί με τα μικρά τα παιδιά.
0: Μπα, θα μας προσπαράστε.
1: Αλλά είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Αξίζει τον κόπο και μόνο για την παρέα, για τη βόλτα, για να πας μαζί με όλο τον κόσμο. Και κάποια στιγμή θα τερματίσεις.
0: Πάντως το ότι έχουν κλείσει οι διαδρομές, οι συμμετοχές στις μεγάλες διαδρομές, κάτι σημαίνει.
1: Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο που δίνεται κάθε φορά, αλλά σίγουρα έχει απήχηση και σίγουρα είναι και περιορισμένος ο ρυθμός αυτών που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες, γιατί είναι απαιτητικοί. Μιλάμε για τον πρώτο κάνει 23 ώρες.
0: Προετοιμασία, δεν μπορεί να τρέξει οποιοδήποτε.
1: Ναι, ναι, είναι 23 ώρες. Μιλάμε για βράδυ, μιλάμε για βροχή, μιλάμε για Παρθένο δάσος με πυκνή υποστήριξη εθελοντών, για να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς αυτοί οι αγώνες, αλλά είναι απαιτητικοί αγώνες και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό το ενδιαφέρον εκδηλώνεται κάθε χρόνο όλο και από πιο μακριά, ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην. Να δούμε λίγο. Γιατί εχθές είχαμε την συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Το φρονίμων τα παιδιά, δεν λέμε καλό χειμώνα, αλλά το φρονίμων τα παιδιά. Νέες σύγχρονες τεχνολογίες με αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού. Ναι, στις ιρλανδικές διαβάσεις και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή καθίσταται επικίνδυνη θα εφαρμοστούν την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης όπως υπόθηκε. Ναι. Επιπλέον μέσω του προγράμματος Flood Protection 2 θα γίνει και εγκατάσταση 2 υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στο ποταμό Εύρο και μέσω του προγράμματος Harmony προγραμματίζεται επίσης εγκατάσταση ενός ακόμη τηλεμετρικού σταθμού στη γέφυρα των Κομάρων στον Άβρο. Στη σύσκεψη που είχε στόχο την προετοιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας εν ώψη χειμώνα, συμμετείχαν αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, εκπρόσωποι δήμων, υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχη της πυροσβεστικής αστυνομίας, του λιμενικού και αρμοδίων φορέων. Η ανθεκτικότητα του τόπου μας χτίζεται με συνεχή προσπάθεια, τεχνογνωσία και συνεργασία, τόνισε ο Περιφερειάρχης, υπογραμμένοντας τη σημασία της πρόληψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του συντονισμού και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ασφάλειας των πολιτών. Και όσο αυτό γινόταν στην Κομωτινή, φυσικά είχαμε μια φωτιά στο Ελαιόχωρη, μια φωτιά είχαμε πάνω
1: στην Αλεξανδρούπολη, μια στο Παρανέστη.
0: Στο Παρανέστη. Ήταν όλοι μαζεμένοι να μιλήσουν για το χειμώνα και συγχρόνως κάγιαν πυρκαγιές. Ευτυχώς καμία από αυτές δεν πήρε μεγάλη έκταση. Βλέπω ότι έχουμε τα εγκαίνια της 29ης Πανεύριας Αγροτικής Έκθεσης των Φερών που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Η τετραήμερη έκθεση που θα διαρκέσει έως 14 του μήνα θα αποτελέσει και φέτος σημείο συνάντησης εκθετών αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα από τον Εύρο και ευρύτερα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν και φέτος να δημιουργήσουν ένα γόνιμο πεδίο προβολής και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Και να έρθουμε λίγο πιο κοντά εδώ στο στούντιο. Να πούμε, θέλω να σας θυμίσω, δεν ήθελα να το συνδυάσω, αλλά είναι εκεί στην περιοχή του Παρανεστίου, να σας θυμίσω μια επέτειο θλιβερή που έχουμε στη μνήμη μας εδώ στην περιοχή της Καβάλιας.
1: Για τους δασοκομάντους.
0: Είχαμε την μνήμη των 10 δασοκομάντους που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος το Σεπτέμβριο του 1994. Τιμήσει φέτος η Καβάλα. Οι εκδηλώσεις για την 32η επέτειο από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η τραγωδία που σημάδεψε την περιοχή σημειώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1994. Το ελικόπτερο 663 της αεροπορίας στρατού, το οποίο μετέφερε 10 δασοκομάντους που μόλις είχαν κατασβήσει δασική πυρκαγιά, συνετρίβη σε απόκριμνη πλαγιά 2 χιλιόμετρα από το χωριό Τερψιθέα του Δήμου Νικηφόρου στην Δράμα. Ήταν όλοι τους τα νέα παιδιά, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν να υποστηρίξουν στη βοήθεια για να βοηθήσουν και
1: στην
0: κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά πόσο μαγκωμένοι ήμασταν, γιατί ήμασταν εδώ στην ΕΡΤ και τότε ήταν ο συνάδελφος ο Παύλος Αλισάνογλου, ο οποίος έδινε σε μεγάλα αθηναϊκά μέσα και παρακολουθούσε το ρεπορτάζ αρκετά μοδιασμένος, γιατί είχαμε και στο χώρο μας ανθρώπους που είχαν δικούς τους ανθρώπους δασοκομάντος και δεν ξέραμε αν ήταν μέσα στο ελικόπτερο ή δεν ήταν. Προσπαθούσαμε έτσι διακριτικά να μάθουμε για να καταλάβουμε τελικά ποιοι ήταν αυτοί. Στη συνέχεια φυσικά είχαμε και την γνώση για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν με τόσο άδικο τρόπο, αλλά δεν τους ξεχνάμε και κάθε χρόνο η πόλη της Καβάλας αποδίδει φόρο τιμής. Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις και εκεί, είναι αρκετά ψηλά στο χωριό Τερψιθέα του Δήμου Νικηφόρου, αλλά έχουμε και εδώ επαιτειακές εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Ναό της Αγίας Ειρήνης, μνημόσυνο υπερανεπαύσεως των πεσόντων, στις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Θα μιλήσει μάλιστα ο διοικητής της 21ης Εμοδέου, αντιπυράρχος Γιώργος Μορφίδης, επί μνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί για τους δασοπυροσβέστες στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας και αρτοκλασία στον του Αγίου Νικολάου από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών για τη μνήμη του προστάτητος του Αγίου Νικήτα.
1: Και το μνημείο είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, πηγαίνοντας προς Κηπούπολη, πριν κάπως ενδιάμεσο από την Ιχθυόσκαλα προς τα πρώτα φανάρια της.
0: Ναι, αριστερά προς την πλευρά της θάλασσας. Προς την πλευρά της θάλασσας είναι. Φόρος τιμής για αυτούς τους ανθρώπους, να τους θυμόμαστε και τους θυμόμαστε, είναι η αλήθεια. Δεν είναι λίγο, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτήν την κατάσταση που τότε βιώσαμε και αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή εκείνη την περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: έχουμε και τα πολιτικά επίσης, μην τα ξεχνάς αυτά.
0: Ναι, έχουμε αρκετά πολιτικά, βέβαια όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα υπουργούς, υφυπουργούς.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε και τον απόϊχο των υπουργών, γιατί έχουμε και ανακοινώσεις.
1: Ναι, εξειδικεύονται τα μέτρα τώρα. Θες για τον ΕΝΦΙΑ, θες για το σπίτι μου, θες τα οικονομικά.
0: Λέω για τις επισκέψεις που είχαμε, για τα εγγένεια που έγιναν. Και τώρα έχουμε και τον απόϊχο, καθώς υπάρχει και σε κάποιες περιπτώσεις και ο αντίλογος. Δηλαδή, οκ, γίνανε αυτά τα πράγματα, τι δεν έχει συμβεί, τι πρέπει να γίνει, τι βιώνουν στην πραγματικότητα μέσα σε κάποιους χώρους.
1: Κοίτα, ένας από τους σκοπούς της περιοδίας ήταν αυτός.
0: Έτσι. Και αυτά που διαβάζουμε και ακούσαμε και προηγουμένως στην εκπομπή του Σάκη Ασβεστά από τον πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών της Καβάλης, τον κύριο Τεπελόπουλο. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί τώρα έχει σειρά το ΠΑΣΟΚ, όπου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Δήμου Αλλαγής θα βρεθεί στο νομό Καβάλα την 5η 10 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο, με επικεφαλής κλιμακίου τον Μανώλη Χριστοντουλάκη και την Μάρα Κουκουδάκη. Στο πλαίσιο της περιοδίας, το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει συναντήσεις και επισκέψεις με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρωί της Παρασκευής γύρω στις 10.30 επίσκεψη στο επιμελητήριο Καβάλας, στις 11.30 βόλτα στην αγορά και συζήτηση με τους καταστηματάρχες και τον εμπορικό σύλλογο της περιοχής, στις 12.30 συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή στο Δημαρχείο Καβάλας και στη 1 με συνάντηση με τη διοίκηση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ του Νομού. Και η παρουσία του κλιμακίου στην Καβάλα εντάσσεται στο πλαίσιο της επαφής, όπως γράφει στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, τους θεσμικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών της περιοχής για την ανάδειξή τους στο δημόσιο διάλογο.
0: Κάπου εδώ να βάλουμε έτσι μία. Τι θα βάλουμε, ανωτελεία, τελεία, κόμμα.
1: Ανωτελεία. Αφού έχουμε ακόμα μια ώρα.
0: Έχουμε μια ώρα. Ανωτελεία, λοιπόν. Ανωτελεία, τραγούδι. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα από το Earth News Radio, να ακούσουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας νούμερο 3, κίτρινη ζώνη συναγερμού, είναι και σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας στις εξής δασικές περιοχές: Περιαστικό άλσος δάσος νυμφέας Κομωτινής, δασίλειο παραλίας Μέσης Κομωτινής, τοποθεσία προφήτης της Ηλίας Ιάσμου, δασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου Παραλία Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο Καψάλα Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας και άλσο Σαπών. Με αντικείμενο τη λήψη μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας εν ώψη της χειμερινής περίοδου, συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προείδρευσε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης και συμμετείχαν συναρμόδιοι αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων. Ο Περιφερειάρχης, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις ενέργειες της Περιφέρειας για την έγκαιρη προειδοποίηση συμβάντων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας στις θρηλαμβικές διαβάσεις με αισθητήρες που θα καταγράφουν τη στάθμη του νερού και θα ενεργοποιούν αυτόματα φωτεινή σήμανση απαγόρευσης διέλευσης. Διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος έχει προγραμματίσει και σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, ο ΔΔΕ Ροδόπης ως εξής. Από τις 9 ως τις 2.30 στους οικισμούς Εσοχής και Ραγάδας. Από τις 8.30 ως τις 10 στην είσοδο του οικισμού Φαναρίου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κημητηρίου. Και από τις 9 ως τις 10 παρατέταρτο στον οικισμό Αρρωγής και στον παραλιακό δρόμο μέχρι και το παραθυριστικό κέντρο του ΟΤΕ. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση

0: υλοποίηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, υπερψήφισαν στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η παράταξη της συμπολίτευσης Κοινωνία Πολιτών και η παρατάξη της αντιπολίτευσης Κομωτινή Δυνατά και Σπάρτακος. Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου της παράταξης της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννη Λεβέντη, που μεταξύ άλλων δήλωσε ότι προστίθεται και άλλα βάρη στα ήδη πανάκριβα δημοτικά τέλη. Ανανεώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας η θητεία του προξένου της Κομωτινής Αϊκού Τουνάλ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τούρκος διπλωμάτης πραγματοποίησε δημοτυπική επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη. Οι δύο άντρες συζήτησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές, το εμπόριο, η ζωονόση και η πολιτική προστασία. Διάλεξη με θέμα θεολογική ανάλυση της εορτής αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα δώσει σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής με ελεύθερη είσοδο. Την 8η γιορτή Τρίγου διοργανώνει φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορωμιλιωτών Κομωτινής. Πρόκειται για ένα διήμερο με επίκεντρο το Σταφύλι, έναν καρπό σύμβολο για την περιοχή της Ανατολικής Ρωμιλίας και Βόρειας Θράκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 5η 10 Σεπτεμβρίου μάζεμα στα Φιλιώνα από Αμπελώνα και την Παρασκευή 11 του μηνός και ώρα 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής αναπαράσταση πατήματος στα Φιλιών, δράσεις για τα παιδιά και παραδοσιακό γλέντι με προσφορά κρασιού. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης διοργανώνει τιμητικό αφιέρωμα στη μνήμη του αρχαιολόγου καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θράκης Νίκο Ευστρατίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Θα μιλήσουν και θα μοιραστούν μνήμες με το κοινό οι επίτιμοι έφοροι αρχαιοτήτων Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνα Καλιτζή και Δημήτριος Μάτσας και ακολούθως θα προβληθεί η αρχαιολογική ταινία «Μια κατασκήνωση κυνηγών» στη Λίμνο το 10.500 π.Χ. σε επιστημονική επιμέλεια του Νίκου Ευστρατίου και σκηνοθεσία της Ελένης Στούμπου Κατσαμούρη. Μια ακόμη γιορτή φλαμουριού διοργανώνει φέτος ο Σύλλογος Συνοικισμού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κομωτινής. Η εκδήλωση που θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ δίπλα στην παιδική χαρά της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στις συχνότητες τριών πλέον περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτίνης και ΕΡΤ Ορεστιάδας, ένα πρόγραμμα το οποίο παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Είναι ο χάρτης επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή που ακούτε από τις 10 μέχρι και τις 12. Τώρα, εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλείτε το 2510-24-25-49. Δεν συστηθήκαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ελένα Πανταζόλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Κώστας Λουκούμης στο άλλο. Και στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη. Θα δούμε θέματα που

0: έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα που ξεφεύγουν λίγο. Α, πούμε λίγο για το Μέγα Αλέξανδρο, για τη Θεσσαλονίκη και για άλλα έτσι διάφορα που βλέπουμε μπροστά.
1: Νομίζω το φωτογράφησες το θέμα.
0: Νομίζω ότι οι φωτογραφίες κυκλοφορούν παντού. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, δεν θέλω κιόλας να πληγώσω κάποιους φαν συγκεκριμένου τραγουδιστή, αλλά εντάξει, η παραλία της Θεσσαλονίκης είναι πόσα χιλιόμετρα, είναι πολύ μεγάλη. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, για να γίνουν και συναυλίες, να γίνουν και ό,τι θέλει ο καθένας σας, κλείσουν και τους δρόμους, σας κάνουν ό,τι θέλουν. Κάποια πράγματα λίγο προσπαθούμε να μην τα συμψηφίσουμε με την σύγχρονη καθημερινότητα. Προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε σε ένα επίπεδο για να μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και να

0: πάρκου και σημαντικό είναι ότι η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν.
1: Θα το ευχαριστηθούν τα παιδιά.
0: Ναι,
1: και οι μεγαλύτεροι.
0: Ναι, ναι. Και, ναι, μαζί με τα παιδιά τους. Οπότε είναι για το ξεκίνημα της χρονιάς δίνεται αυτό το ραντεβού στο πάρκο. Σας καλωσορίζουμε, λέει, με τις ψάθες σας, το κολατσιό σας και την καλή σας διάθεση. Ένα πικνίκ, έτσι όπως γίνονταν παλιά. Ένα πικνίκ, μόνο που υπάρχουν αρκετές δράσεις για να απασχολήσουν τα παιδιά και ενδεχομένως και τους μεγάλους.
1: Βεβαίως. Και μιας και αναφέρθηκες στις εκδηλώσεις για τον Τρίγο, έχουμε και στη Θάσο τέτοια εκδήλωση.
0: Δεν θα είχαμε.
1: 12 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο. Το Σάββατο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θεολόγου Θάσου, ο Χατζηγιώργης, μνήμες Τρίγου, όταν Σεπτέμβρης σήμαινε την έναρξη του Τρίγου. Αυτός είναι ο τίτλος. Στον Ποτό θα γίνει. Και πραγματοποιεί, δεν είναι η πρώτη φορά, έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, είπες για την έκθεση στον Εύρο, έχουμε και την έκθεση στις Σέρρες. Και γι' αυτόν τον λόγο το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα συμμετέχει και φέτος στην έκθεση του Επιμελητηρίου Σερών, Σερέξπο 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιχειρηματικό Κέντρο Σερέξπο Χρήστος Μέγλας από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η Σερέξπο ήδη από την παρθετηνική της διοργάνωση το 2015 έχει καταφέρει να καταξιωθεί ως θεσμός υψηλού κύρους, εμπνέοντας την τοπική κοινωνία και λειτουργεί ως γέφυρα που έχει ενώσει τους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής. Και γι' αυτό, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, το Επιμελητήριο θα καλύψει τις δαπάνες που αφορούν το περίπτερο και την έκθεση των προϊόντων και των δειγμάτων, δηλαδή την ενοικίαση χώρου, την κατασκευή και βασική διαμόρφωση του περιπτέρου. Και καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αποστείλουν την επισυναπτώμενη αίτηση συμμετοχής στο Επιμελητήριο. Λοιπόν, να θυμίσουμε επίσης ότι 2 με 5 Οκτωβρίου είναι και η Καβάλα Expo στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Ναι. Και εκεί νομίζω έχουν μείνει λίγες θέσεις αν θέλει κάποια επιχείρηση να συμμετέχει.

0: Τώρα μια μουσική ομάδα που δεν έχει ανάγκη να ενσωματώσει το Μεγάλο Αλέξανδρο στο πλαίσιο ή να καβαλήσει το Μεγάλο Αλέξανδρο στην παραλία της, το άλογο του Βουκεφάλαια και στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ναι, όχι, δεν λέω. Λέω για τη συναυλία της Σοφίας Νεοχωρίτου. Μιλάω για τη Σοφία Νεοχωρίτου, η οποία με πολύ σεβασμό.
1: Και το άγαλμα.
0: Θα σου πω. Ναι. Θα σου πω. Με πολύ σεβασμό μαζί με την ομάδα της και μαζί και με την χοροδία ταξιδεύουν σε διάφορες περιοχές. Πήγαν στο λιμάνι του Βόλου, με την Πανσέλινο.
2: Με το καρεκλάκι, εγώ αυτό συγκράτησα.
0: Φυσικά, πώς θα πρέπει να καθίσεις κάπου για να το απολαύσεις. Μάλιστα σε κάποιες από αυτές τις συναυλίες μοιράζουν κιόλας και τα τραγούδια που λένε για να μπορούν να τα τραγουδήσουν και οι παραβρισκόμενοι εκεί να τα βλέπουν και να τα τραγουδούν. Τώρα η επόμενη. Κάνεις φασαρία, Κώστα. Η επόμενη είναι, κίνηση είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό έκανα τη σύνδεση, για να σου πω ότι γίνονται και ωραία πράγματα στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
2: Εκεί θα πάω τότε.
0: Θα αναχωρήσει το Σάββατο η ομάδα με λεωφορείο για μια ακόμη ημερήσια εξόρμηση με μουσική, τραγούδι και όμορφη διάθεση. Θα γίνει με φόντο τη θάλασσα της Θεσσαλονίκης και το φως της Πανσελίνου. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί το βράδυ. Όσοι θέλουν μπορούν να ακολουθήσουν την ομάδα, να ενημερώσουν την Σοφία για να ξέρει.
2: 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο.
0: 26 Σεπτεμβρίου για πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, μια μουσική βραδιά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την Σοφία Νεοχωρίτου. Χαμηλό φωτισμό, πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, εξαιρετικές φωνές, γιατί ακολουθούν οι χοροδίες αυτές τις εκδηλώσεις. Κάνει φασαρία, Κώστα. Και να σου πω ότι περνούν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ όμορφα στην παραλία, χωρίς να έχουν άλλες επιρροές από άλλα φώτα παρά μόνο από το φως της Πανσελίνου, εφόσον βοηθούν οι καιρικές συνθήκες. Βλέπω ότι στο δημοτικό κήπο της Δράμας στις 9 η ώρα σήμερα υπάρχει μία πρόσκληση, ευγενική χορηγία του Δήμου Δράμας με μία μουσική μπάντα 25 μελή από την Ελβετία, η οποία για πρώτη φορά βρίσκεται σε περιοδίες Αλβανία και Ελλάδα. Είναι η Bibeles Band Music, αν το λέω καλά, που εκτός από τις παραστάσεις στην Ελβετία διοργανώνει και περιοδίες στο εξωτερικό.

Το Τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο

0: Το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα 100 δολάρια το Brent. Ανοιχτή σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενίωση πρώτη και καλύτερη. Let's play.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη μία περίπου. Στο πρώτο μέρος όπου έχουμε την ενημέρωση για τα νέα της περιφέρειας και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε την αθλητική επικαιρότητα με όλα τα νέα της περιοχής μας και όχι μόνο. Με κάποιες μέρες εξαίρεση, όπως ήταν η χθεσινή, όπου είχαμε την εξαγγελία των μέτρων, μάλλον κυρίως το πώς την επεξήγηση των μέτρων και το πώς κατανέμονται με παραδείγματα από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε είχαμε σύνδεση με την Αθήνα και πήγαμε κατευθείαν στο αθλητικό. Οπότε σήμερα όμως θα έχουμε κανονικά την ενημέρωση από την περιφέρεια. Να πούμε ότι 4 σταθμοί είμαστε δεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Χαβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Και πριν πάμε στους ανταποκριτές μας, να πούμε για τον ομό Ροδόπης ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα, όπως και σε όλη την περιφέρεια. Είναι στο νούμερο 3 και έτσι λοιπόν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση του νομού. Να είστε αρκετά προσεκτικοί. Αυτά όσον αφορά τον νομό Ροδόπης. Λοιπόν, εμείς να ξεκινήσουμε, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την πόλεμο στην περιφέρεια. Θα ξεκινήσουμε από τον Ομό Καβάλας και με την συνάδελφο την Τάσουλα Κρητικού που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η οποία χθες δεν ήξεραμε ότι δεν θα γίνει κομπή, οπότε έτρεχε σε μια φωτιά, που όμως δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και μου είπε κάτι πολύ σωστό, μην κάνει όπως κάνουν στα κεντρικά δελτία ειδήσεων που μόλις ακούνε για φωτιά τρέχουν, έτσι δεν είναι Τάσουλα. Καλό μεσημέρι. Πού να ξέρω πόσο μεγάλο, ευτυχώς δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, έτσι.
1: Δεν ήταν, γιατί υπήρξε αυτή η άμεση κινητοποίηση και των εθελοντών και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά ήταν ανησυχητική από την έννοια ότι ήταν μόλις στα 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού εκεί στο ελαιοχώρι της Καβάλας. Και βέβαια ενώ πήγαν καλά και έσβησε και αυτή η φωτιά, ήταν στο λόφο του προφήτη Ηλία, μια περιοχή που επισκέπτονται πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί είναι όμορφη μέσα στο Πεύκο και έχει και πολύ ωραία θέα και είναι δροσερά τώρα το καλοκαίρι. Είχαμε ωστόσο αυτό το περιστατικό με την αναγκαστική προσγείωση του ενός από τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσε στην περιοχή, τύπου Σικόρσκι, το οποίο μάλιστα θα παραμείνει τουλάχιστον για 10 ημέρες στο γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής όπου προσγειώθηκε, γιατί κάτι δεν πηγαίνει καλά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Δεν θα έχουμε αγώνες δηλαδή σε αυτό το γήπεδο του. Σίγουρα.
1: σίγουρα, τις επόμενες ημέρες δεν περιμένουμε ούτε αγώνες ούτε προπονήσεις.
0: Ούτε προπονήσεις, ναι.
1: Για την πυρκαγιά να σας πω πως έκαψε Πεύκα και Πουρνάρια σε μια έκταση έτσι 30-40 στρεμμάτων και διενεργείται προανάκριση για τα αίτια της, όπως είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για να δουν τι πήγε, τι δεν πήγε καλά με το ελικόπτερο αυτό και έπρεπε να προσγειωθεί.
0: Και είναι αυτό που λέμε ότι μια πυρκαγιά, αν την προλάβει στην αρχή, δεν υπάρχει. Αν την αφήσεις, μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή. Έτσι.
1: Ναι, και να έχουμε πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την περιοχή. Τώρα, όταν επιστρέφουμε από αυτή την πυρκαγιά στο ελαιοχώρι της Καβάλας το μεσημέρι, ξέσπασε και μία διπλή φωτιά. Ήταν δύο οι εστίες που εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή. Υψηλή ράχη στην Αβράμα είναι αυτό, εκεί στα όρια του Δήμου Παρανεστίου και σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Υπήρξε και εκεί ακαριαία επέμβαση ισχυρών δυνάμεων για την πρόληψη ευρύτερης εξάπλωσης. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ, οπότε και σταμάτησαν οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων, η φωτιά είχε κινηθεί προς μια χαράδρα εκεί της περιοχής. Την έπιασαν τα πεζοπόρα τμήματα και την είχαν υπό έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οπότε τώρα το πρωί με τις πρώτες επιχειρήσεις των αεροσκαφών κατάφερε και αυτή η φωτιά να τερματίσει. Παραμένουμε σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ως περιφερειακή ενότητα Καβάλας και σήμερα.
0: Όπως όλη την περιφερειακή
1: είμαστε προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ναι, σε όλη μας την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει συνέχεια να είμαστε υποψιασμένοι και να ειδοποιούμε και να καλούμε το 199 αν κάτι δεν μας αρέσει σε αυτό που βλέπουμε ή υποψιαζόμαστε κάποια πυρκαγιά στην περιοχή μας. Επίσης να πω, αλλάζοντας τελείως θέμα και ερχόμενοι σε όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, ότι υπάρχει απογοήτευση στους επαγγελματίες εμπόρους και βιοτέχνες της Καβάλας, γιατί όπως ανέφερε και στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, για μία ακόμη χρονιά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι έμειναν εκτός από τα μέτρα στήριξης. Είδαμε, είπε, αυτά να υπάρχουν για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, αλλά όχι για μας. Και το μόνο θετικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει θέμα με την τεκμαρτή φορολόγηση, οπότε θα δουν τι μπορεί να κάνουν, αν όχι για να την καταργήσουν τελείως, κάπως να μειωθεί το μέτρο αυτό. Και κατά τα άλλα, συνεχίζουμε έτσι στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Ετοιμάζονται τα σχολεία για την έναρξή τους και το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Υπάρχουν και έντονες διαμαρτυρίες σε διάφορα έτσι σχολεία και περιοχές για υποβαθμίσεις σχολείων, όπως για παράδειγμα και στην Παναγία της Θάσου, και το θέμα αφορά το δημοτικό σχολείο εκεί του τόπου. Υπάρχουν όντεμες διαμαρτυρίες και είναι βέβαια και σε εξέλιξη στο 41ο του Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. 157 ταινίες από όλο τον κόσμο θα προβληθούν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου και είναι και για πρώτη φορά γεγονός πως η πόλη της Δράμας θα φιλοξενήσει τη συνεδρία των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μια ιδιαίτερη έτσι στιγμή για την περιοχή αλλά και για τη χώρα μας, γιατί είναι πρωτιά και για την Δράμα αλλά και για την χώρα. Και το γεγονός ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση στην περιοχή της Δράμας.
0: Και βέβαια φέρνει και αρκετό κόσμο, έτσι αυτό που λέμε τον
1: πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι. Πάρα πολύ κόσμο στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Είναι αυτό και η Ονειρούπολη, έτσι όταν θα έρθει τα Χριστούγεννα τότε που
1: με το καλό να
0: εκεί γίνεται χαμός. Εκεί γίνεται χαμός. Βγαίνει όλη η Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά ποιο θα μα το έλεγε ότι Σεπτέμβριο, μήνα πριν από 15 χρόνια, αν μα έλεγε ότι ασχολούμαστε με φωτιές, έτσι. Και όχι μόνο. Να έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, πόσο για να δούμε την αλλαγή του καιρού, δηλαδή.
1: Υπάρχει μεγάλη αλλαγή.
0: Αν θυμάσαι, ναι. Δηλαδή πριν από 10-15 χρόνια, νομίζω μετά το 15 Αύγουστο, 20 Αυγούστου, δεν είχαμε καν το άγχος.
1: Συνήθως δεν μας απασχολούσε. Θυμάμαι όμως και για τη μεγάλη φωτιά στην Θάσο, νομίζω το 2016, που ήταν εκείνες τις ημέρες που ανοίγαν τα σχολεία. Πριν μια δεκαετία που είχαμε αυτή την φωτιά και θυμάμαι ότι δεν είχε γίνει αγιασμό στα σχολεία γιατί ήταν η πυρκαγιά σε εξέλιξη. Ήταν τέτοιο διάστημα, όπου βέβαια υπήρχε και αυτή η έντονη κινητικότητα και υπήρχαν, θυμάμαι, τα ενέργεια μέσα και οι δυνάμεις, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν.

0: Διάβαζα μία έρευνα ότι τα περισσότερα γίνονται με αυτοκίνητα, ξέρεις, ακριβά. Δεν είναι, γιατί το παλιό ξέρεις ότι θα πάει με 80%. Ξέρω εγώ, είναι τα ακριβά υπερεκτιμούν τις δυνατότητες
1: του
0: οχήματος. Νομίζω μαζί με ότι αυτοκίνητα αγόρασε για την αθανασία.
1: Είμαι προστατευμένος γιατί είναι καλό το όχημα και ακριβό και τέλος πάντων δεν είναι μια απλή λαμαρίνα.
0: Και δεν το καταλαβαίνω τελικά, όταν πάει 150-160. Λέω, άμα γίνει το κακό και το καταλαβαίνεις δυστυχώς. Γι' αυτό σου λέω ότι διάβαζα αυτές τις μέρες αυτές τις έρευνες και για ιρλανδικές διαβάσεις αλλά και για τα τροχαία. Ότι αυτοί που υπερεκτιμούν τις δυνατότητες και τις δικές τους και του οχήματος, αυτοί είναι που την πατάνε.
1: Με ολέθρες συνέπειες πολλές φορές. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη σύσκεψη, θα πρέπει να σας πω ότι όλοι οι φορείς επιβεβαίωσαν ότι τα μηχανήματα και χειριστές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των όποιων ακραίων φερομένων, ενώ υπογράμμισαν και την υποχρέωση των Δήμων που υστερούν στη σήμανση των αρχιλαδικών διαβάσεων για να πράξουν άμεσα τα δέοντα. Τώρα, κατά τα άλλα, σήμερα και αύριο είμαστε στο επίκεντρο κλιμακίου του ΠΑΣΟ, που θα επισκεφθεί, ήδη επισκέπτεται το πρωί, την πόλη των Σερών. Σφιχτό το πρόγραμμα και της πρώτης ημέρας και της δεύτερης, επικεφαλής των κλιμακίων, ο βουλευτής επικρατείας και υπεύθυνο θεμάτων εξωτερικών, ο κ. Δημήτρης Μάντζος, αλλά και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Αυτή θα βρίσκεται αύριο και μάλιστα θα ξεκινήσει τον κύκλο των επισκέψεων και επαφών της από τον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. Στόχος και των δύο ημερών, στόχος του κλιμακίου, το οποίο φυσικά θα συνοδεύεται από μέλη της τοπικής του τοπικού ΠΑΣΟΚ, της Νομαρχιακής Επιτροπής Σερών του ΠΑΣΟΚ, είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, καθώς υπάρχει πυκνό το πρόγραμμα και συνεχίσει έτσι συναντήσεις με κόσμο, επισκέψεις στις λαϊκές, σε παραγωγικές μονάδες κτλ. Και φυσικά να ανακοινωθούν και τα μέτρα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ύστερα και από τις κυβερνητικές εξαγγελίες που έγιναν στη ΔΕΘ, αλλά θα πρέπει να πω ότι προηγήθηκαν και επισκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών.
0: Ναι, μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πολλές
1: και μάλιστα για αυτό το λόγο η Νομαρχιακή Επιτροπή Σερών του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να σας πω εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση στην οποία κάνει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στους υπουργούς που επισκέφθηκαν την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακές εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, ενώ στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται η δημογραφική συρρήκνωση, η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία, η δημόσια υγεία και οι υποδομές. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 2 το μεσημέρι, αλλά και αύριο στις 6 το απόγευμα, θα υπάρξουν εξειδικευμένα μέτρα ενδεχομένως του κόμματος και για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αλλά και γενικότερα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησαν από το Δημοσερών

0: Άρα λοιπόν διαβλέπετε τεχνικά πεδίο δράσης σε ό,τι αφορά την εξέβρεση χώρων στάθμευσης και την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου πριν βάλουμε το θέμα της αλλαγής νοοτροπίας και κουλτούρας ή ταυτόχρονα αυτά.
1: Είναι ταυτόχρονα όλα μαζί. Το έργο έχει περισσότερο, μιλάει, δίνει μεθοδολογίες, δίνει λύσεις. Από τη μία πλευρά εμείς έχουμε τα δεδομένα ότι υπάρχει θέμα με το πάρκινγκ, υπάρχει θέμα νοοτροπίας.
0: Όταν λέμε μεθοδολογία, κύριε Γκαρτσόνη, υπάρχουν δηλαδή κάποιες προτινόμενες, ας πούμε, ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στην άμβληση του κυκλοφοριακού, ας πούμε.
1: Φυσικά. Είναι, πολλές συχνά είναι συνδυασμός τεχνικών έτσι, δράσεων με εκπαίδευση. Mm-hmm. Για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι μια τεχνική λύση που είδαμε πρόσφατα στην Πορτογαλία. Άλλαζαν τη χρήση της, ενός δρόμου τρεις φορές μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή το πρωί γινόταν δρόμος, μετά γινόταν ποδηλατόδρομος και στη συνέχεια το απόγευμα για να παίξουν τα παιδιά γινόταν πεζοδρομούταν. Αυτή είναι μια τεχνική λύση. Παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι αυτή η λύση ταιριάζει σε εμάς. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Υπάρχουν όπως και τεχνολογικά συστήματα που μπορεί να.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι. Υπάρχουν τεχνολογικά συστήματα τα οποία μπορούν να ταιριάζουν σε ένα, να μην ταιριάζουν. Ή ακόμη και παράμετρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ελεγχόμενη στάθμευση, αν θα είναι μισή ώρα, μία ώρα, τρεις ώρες. Είναι μαθήματα που βλέπουμε πώς έχουν λειτουργήσει και αξιολογούμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν και στη δική μας πόλη.
2: Είναι που χάθηκα μαζί σας

σε όσα ζήσαμε και είναι μακρινά, σε αυτά που χάσαμε και ήταν μαγικά.

Και όπως καταλάβατε, περάσαμε στο τελευταίο μέρος, στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, πιο σύντομα σήμερα, καθώς είχαμε να παίξουμε αρκετά ρεπορτάζ. Να πούμε ότι χθες είχαμε τα τρία παιχνίδια για την Super League 2, για την πρώτη αγωνιστική. Δεν ολοκληρώθηκε όμως, την Τετάρτη θα ολοκληρωθεί με το Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β. Χθες είχαμε, θα πούμε πιο αναλυτικά για το

Ολυμπιακό Πανσεραϊκός 1-0, ήταν για τον Πανσεραϊκό με πέναλτι του Ελεραμπή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Άλλη μια νίκη για γηπεδούχο είχαμε στην Καλυθέα, κέρδισε 2-1 την Νίκη Βόλου σε άλλο ένα δυνατό παιχνίδι της αγωνιστικής. Και 2-2 το Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτά ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β θα παίξουν στις 4 η ώρα την Τετάρτη. Και τώρα η δεύτερη αγωνιστική. Να πούμε ότι το πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες θα βγει σήμερα το απόγευμα, νομίζω ή αύριο, θα δούμε. ΑΕΛ Ζάκυνθος, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Μαρκό Καλυθέα. Δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για τον Έστω Χρυσούπολη, θα υποδεχθεί τον Πύργο. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, δεύτερο συνεχόμενο και για τον Πανθρακικό, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ Β. Λογικά Κυριακή ή Δευτέρα, γιατί Τετάρτη παίζουν ΠΑΟΚ Β με Ολυμπιακό. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς και το πρώτο εντός έδρας του Πανσεραϊκού, ο οποίος θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης Β. Στη βαθμολογία, οι τρεις ομάδες που κέρδισαν στα παιχνίδια που έγιναν, Πανιώνιος, Καλυθέα και Μαρκό, έχουν από τρεις βαθμούς. Ένα βαθμό έχουν αυτοί που ήρθαν Ισόπολη, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνθος, Νέστος Χρυσούπολης, Ελλάς Σύρου και Πύργος. Χωρίς βαθμό είναι οι δύο που δεν έπαιξαν, Ολυμπιακός Β και ΠΑΟΚ Β, και οι τρεις που έχασαν, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου και Αστέρας Τρίπολης Β. Αυτά όσον αφορά την Super League 2. Τώρα στο παιχνίδι Μαρκό Πανσεραϊκός, να πούμε ότι στην αρχή δεν υπήρχαν οι κλασικές ευκαιρίες, όπως γενικότερα σε όλο το παιχνίδι, απόλυτη ισορροπία στο πρώτο μέρος. Και να πούμε ότι στο 9 η πρώτη φάση με τον Στάικο να επιχείρησε να νικήσει τον έξαρχο από το ύψος της περιοχής, όμως η προσπάθεια πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Στο 37 ο Μιούλερ έκανε μια όμορφη ενέργεια από αριστερά, πραγματοποίησε το γύρισμα για τον Φατιόν να παίρνει την κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, όμως η μπάλα πέρασε έξω και η τελευταία καλή στιγμή ήταν για τον Μανσαραϊκό με τον Παντελάκη να κυνηγά, να νικάει όλους στον αέρα, και μια κεφαλιά η οποία δεν ανησύχησε όμως τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Στο δεύτερο μέρος, με το ξεκίνημα, στο 46, ο Σεμπά απέφυγε τον Παντελάκη, ο οποίος τον ανέτρεψε σύμφωνα με τον διαιτητή. Ανέλαβε ο Έλα Ραμπί την εκτέλεση και ο πολύπυρος σέντρεφορ, ψηρά ετών στον Ολυμπιακό, νίκησε την Αλίνη. Έκανε το 1-0. Τρομερή ενέργεια από τον Τεσέιρα θα μπορούσε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Μια κούρσα από το κέντρο του γηπέδου. Η τελική προσπάθεια όμως ήταν αδύναμη. Μπλόκαρε ο έξαρχος, ο τερματοφύλακας. Στο 72 θα μπορούσε να γίνει το 2-0 με τον Παπαδόπουλο, αλλά δεν έγινε και έμεινε το 1-0 μέχρι το τέλος. Προσπάθησε να πιέσει ο Πανσεραϊκός, αλλά δεν τα κατάφερε σε αυτή την πρεμιέρα από το ντέρμπι απέναντι στη Μαρκό. Ξεκίνησε με ήττα το πρωτάθλημα. Τώρα να πούμε για την... Ξεκινήσαμε από την Super League 2. Να πούμε για την Super League 1 και την τρίτη αγωνιστική, ότι είχαμε την νίκη για τον Ηρακλή, ο οποίος κέρδισε με 2-0 στην έδρα του Αστέρα Άκτορ. Και έτσι λοιπόν πήρε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα ο Γυραιός, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει καλά με την βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως που είναι πολύ καλή ομάδα φέτος, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η ομάδα στην καλύτερη κατάσταση με βάση τα όσα έχουμε δει ως τώρα. Έφερε την ισοπαλία τη δεύτερη αγωνιστική και τώρα πήρε απέναντι στο Βόλο και τώρα πήρε την νίκη. Μια ΑΕΚ η οποία σήμερα στις 8 παρατέταρτο θα παίξει το πρώτο παιχνίδι στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Θα παίξει με την LASK Linz, την Αυστριακή. Ένα παιχνίδι που, αν θες να έχεις κάποιες ελπίδες, πρέπει να το κερδίσεις. Βέβαια, σε αυτό το επίπεδο, καμιά ομάδα δεν είναι τυχαία στον όμιλο. Είναι όλες καλές ομάδες, όμως και η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μένει να δούμε τι θα κάνει, αν θα το δείξει αυτό το παιχνίδι όπως το έδειξε στα play-off απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας, που ναι μεν ήρθε ισοπαλή 0-0 στην Σόφια με καλή εμφάνιση, δεν μπόρεσε να πετύχει γκολ, αλλά την διέλυσε στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-0.
Και όσο προλαβαίνουμε, να πούμε ότι στο Ναό Καβάλας, ο οποίος εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Γιάννη Σαρή για την πολύτιμη στήριξή του στην προσπάθεια της ομάδος, με βασιστικότητα, όπως είπες, ευχαριστούμε που είσαι δίπλα μας, μαζί με τον ΝΑΟΚ, μαζί για την Καβάλα, αναφέρει η ανακοίνωση η οποία βγήκε από τον ΑΟΚ. Από εκεί και πέρα θα έχουμε και το κύπελο ερασιτεχνών, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη, θα πούμε αναλυτικά αύριο. Στις 4.30 είναι το παιχνίδι της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με την Καβάλα. Στο Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Κομωτινής θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Και στις 4.30 την Πέμπτη ο Βύρον Καβάλας θα παίξει με τον Άρδα Καστανέων. Αυτά όσον αφορά το κύπελο ερασιτεχνών για τις ομάδες της περιοχής, και το Σαββατοκύριακο θα ακολουθήσουν και οι άλλες της Δράμας. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα παίξουν στον πρώτο όμιλο θα παίξουν τα παιχνίδια του κυπέλου ακόμη και το επόμενο Σαββατοκύριακο, από τη στιγμή που ξεκινά αργότερα το πρωτάθλημα, 2 εβδομάδες αργότερα στον πρώτο όμιλο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα αθλητικά. Θα έχουμε ρεπορτάζ και για τη γενική ομάδα του Άτλα Κομωτινής. Να πούμε ότι η Ευαγγελία Θεοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

πράγμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

0: δεν έχουν τελειώμα. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς τις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και τη Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη, προκειμένου να καταγραφεί την κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως, να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη, όμως σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη. Το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος, όσος είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκη, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές οι διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδαμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος σε κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η

0: έκφραση με το όπλο παραπόδας, mm-hmm. γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ένφια. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως.
1: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτήν την απόφαση της κατάργησης του ένφια.
2: Αυτό η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Mm-hmm. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ένφια για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή έτσι ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
1: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
2: Βεβαίως, είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ένφια, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ένφια. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα θα χρειάζεται να καταβάλει ένφια αν αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση, είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Mm-hmm. Είναι προσωριστή κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό.
2: Βεβαίως,
1: αν με επιτρέπετε να το πω αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προσωριστή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα που αυτή, ας πούμε, ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, ως πέρσινες ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
1: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, φαντάζομαι πως είναι.
2: Είναι προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, έτσι, αγοραστική δυναμική.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
2: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα. Δηλαδή, και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη χρήση δημόσιων χώρων, να τα ενισχύσουν δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή ανάπτυξη και νοοτροπία.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Βασιλόπουλο, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
2: Εγώ
1: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η Εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου, αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αριουπάγου της κυρίας Αδηλίνη προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυτοπεγγέλτως διωκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν, το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια. Παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο Πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτοί ήταν οι θάνατοι από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των τριών εισαγγελέων βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες τρεις εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.
1: Βίκυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Πλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκκρυπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων της Μέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για τον νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των 2 αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
1: Αλεξάνδρα,
4: παρακαλώ, Βίκυ.
1: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
4: βεβαίως.
1: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
4: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα mm-hmm. και αναφέρθηκε ο Δημαρχός μας Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη Μεγάλη Πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις μέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
5: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες στις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοκεφαλικές καρκώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΤ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξονική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
1: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
5: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε βίσβατο σημείο της Σερίφου, στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο, αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο αποκλειοπισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλό Ακαρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστιές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας σεισμικές δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα 1000 την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως, το σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νομός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, όπως είπαμε, στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
8: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

πάλι τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, μάλιστα, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗΑ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περίοδο.

0: Πάρα πολύ κόσμο θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, της συνάντησης για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός. Όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή προσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής, είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, που γίνονται στο Ελ Αλαμέιν. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020 είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί του πεδίου του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι η οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση σεβόμενη την υπογραφή της στην συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από την Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι διμερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά είναι, θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κύριε Σικύρη, τον διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ελ Αλαμέιν, κύριε Σικύρη, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Έλα Λαμέιν. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των

0: δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα, και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση, τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η μονή συνάντηση για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτή τη στρατηγική σχέση και συνεργασία που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
1: Περιμένουμε και τις δηλώσεις. Θα δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες. Γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, φίλιο.
0: Μετά τις 2:30, ναι, είμαστε να αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα. Θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας μεταφέρουμε.
1: Βεβαίως, φίλιο Κονταραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ισοκαθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο, να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
2: Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει, και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με το Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
1: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενο φορολογικό κινήτρο για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα το σπίτι μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το σπίτι μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Mm-hmm. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιορίστικες οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές, διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο σπίτι μου 2. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως
1: τους νέους. Για μικρότερες ηλικίες, ναι.
4: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
1: Μάλιστα. Αφήνουμε το σπίτι μου 3. Λοιπόν, πάμε στον ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
4: Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία, το επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
4: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3 στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
1: Βεβαίως.
4: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικές αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
1: Τώρα, υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των κενών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
4: 3 χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο, και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατήρεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, επίσης για 4 χρόνια, από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ, νομίζαμε ότι θα πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, mm-hmm. μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο 1ο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία, για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά, ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια, και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενίκιο πίσω, ένα ενίκιο πίσω, Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα, αν έρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του? Να ακούσουμε την απάντησή του.
5: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ. Το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
6: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
5: Ναι.
6: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, mm-hmm. το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
5: Yeah.
6: Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα,
5: yeah.
6: όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
5: Ναι,
6: αυτό
5: ναι.
6: το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
7: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Γιατί ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνουμε τη δεξαμενή ακινήτων.
1: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, όσο με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδάς, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έγκθια για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενικιαστό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
1: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίζαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πενελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
9: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη Ρήτρα Διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάσσεται το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που δίνονται, που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει η ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεσμένου.
1: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες ΥΚΟ θα έχουν επίπτωση και στα τιμόλογια ρεύματος, έτσι.
9: Βεβαίως. Όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% των ΥΚΟ. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος στους καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άχομο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πενελόπη.
10: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιαδακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
1: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, Πενελόπη.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οποίες όπως είπες, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6 και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ, μέγαβα τώρα με άνοδο 2,3%. Και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται, ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει την αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις θυμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για το ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση αλλά και εκτός από τα δημοσίευμα, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορα, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε νέα ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα μήνα μετά, ένα χρόνο, μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς 2 πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Έλενα.
11: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα 2 ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Καν-Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν 4 πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι 2, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των 2 πινάκων που τελικώς εκλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν, του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου, έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το Μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά, αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν 4 συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
1: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, 2 ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές στη Σαξονία Anhalt. Ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα, που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα, να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άνοιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει παρουσιάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μια άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Zygmunt, ο επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του ΑΕΦΤ. Αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Μπάγκεν, έχει ένα

0: 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγαλώσει ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους, και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά, και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
1: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
3: Ναι.
2: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
3: Ναι.
2: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξη, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
3: Τώρα,
2: άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
3: Το Κουμπαρά πώς τον είδατε, για τα νεογέννητα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, σαν ιδέα είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
1: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
4: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
4: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ζητάει το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα εκτιλητώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
5: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.

0: δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες, όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάντ προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
3: Ακριβώς, είναι η αναζωπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές περιλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο. Επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το Ριάτ προειδοποίησε με αντίπεινα. Η Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
3: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια

Δεν ξέρω εγώ, αλλά εμένα ακόμη και το κράτς του δίσκου που ακούσατε βινιλίου με εγωιτεύει. Ελπίζω και εσάς. Πάμε σε έναν άλλο τώρα μεγάλο συνθέτη από τους σταθμούς της ελληνικής λαϊκής μουσικής, Βασίλης Τσιτσάνης, και ένα τραγούδι από το σκοπευτήριο, με συγχωρείτε, Κώστας Βίρβος στους στίχους. 1975 χρονολογείται η πρώτη ηχογράφηση. Ο τίτλος και μόνο βέβαια δημιουργεί μια ολόκληρη εικόνα, η σκιά μου και εγώ, και η επιλογή της Δήμητρας Γαλάνη είναι επίσης σημαντική. Μια σπουδαία έτσι κι άλλως ερμηνεύτρια, με τη δυνατότητα να κινηθεί από το έντεχνο μέχρι το σύγχρονο, λαϊκό και το ρεμπέτικο. Προσεγγίζει τον Τσιτσάνη με μια τέτοια ερμηνεία. Θα μου πείτε, Τσιτσάνη ήταν αυτός, υπήρχε περίπτωση να μην την επέλεγε για κάτι τέτοιο? Που δεν στηρίζεται αυτή η ερμηνεία στην υπερβολή. Αντίθετα, αφήνει το στίχο να λειτουργήσει σε αυτό το τόσο σπουδαίο τραγούδι.

Με τη Δήμητρα Γαλάνη έχουμε ραντεβού τον Οκτώβρη, λίγο πριν εμφανιστεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή για μια σπουδαία παράσταση. Και έχουμε χρόνο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Όσο έχουμε χρόνο, μέχρι και τις 5 ακριβώς, ένα από εκείνα τα λίγα τραγούδια του Σταύρου Τζουανάκου και του Κώστα Βίβου από το 1950 και από τη σπουδαία ερμηνεία της Σωτηρίας Μπέλο. Αν δεν προλάβει να ακουστεί, θα τα ακούσουμε αύριο. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα περίπου, στις 4 και 5 το απόγευμα. Από το Γιάννη Κερλίδη που ήταν στο μικρόφωνο και από την Δώρα Δασκάλου που φρόντισε τον ήχο, ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλό βράδυ σε όλους.

Down. Είναι μέρος του ομότιτλου άλμπουμ του τραγουδιστή και το δεύτερο νούμερο 1 του Billboard. Στα χαλαρά και στα όμορφα του διαδικτύου, έτσι να σας πω και κάτι περίεργο, όχι περίεργο, κάτι αστείο τέλος πάντων. Αισιοδοξία λέει είναι να περιμένεις να καθαριστεί το σπίτι από μόνο του. Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί να ξυπνήσω λέει πρωί-πρωί, να πάω για τρέξιμο, μπορεί επίσης να κερδίσω τον τζόκερ. Οι πιθανότητες είναι ίδιες. Έπεσε λέει το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, μουσακάτεψε το πόδι. Καλά εντάξει, δεν λέω άλλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Στη Γερμανία συνελήφθη ύποπτος για δολιοφθορές στο ενεργειακό δίκτυο. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα στην Κυψέλη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αύριο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα.

0: νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Και ο Σάγκη βρίσκεται εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Άκου να δεις, μέχρι και στις 6 θα είμαστε κοντά σας, γιατί μετά θα συνδεθούμε με την ΔΕΘ και το περίπτερο της ΕΡΤ από τις 6 και μέχρι τις 8. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς έχει εντοπιστεί νέα ηλεκτρονική απάτη με επιτίδιους να στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις και χρεώσεις που προέρχονται από το Δήμο. Εφιστάται λοιπόν η προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία φυσικά απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΔΕ και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Να προσέχετε γενικότερα και στα mails, να βλέπετε και τις διευθύνσεις των mails, διότι μπορεί να σου λέει ότι έρχεται από την ΑΔΕ και να πατήσεις πάνω στο σύνδεσμο και να δεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ας πούμε. Κάτι άσχετο. Τώρα, μιας και είπα για ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμμετέχει και αυτή στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διεξάγεται φυσικά από τις 5 ως και στις 13 του Σεπτέμβρη, παρουσιάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές, όπως έχει ανακοινωθεί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της ΑΔΕ βρίσκεται η Ευγενία. Η Ευγενία είναι το πρώτο ψηφιακό avatar του ελληνικού δημοσίου, έτσι με ένα μπλε πουκαμισάκι τη βλέπω εγώ, η οποία έχει σχεδιαστεί με βάση πραγματικό πρόσωπο και επικοινωνεί με τους πολίτες, με φυσικό, με καθημερινό λόγο, παρέχοντας πληροφορίες και απαντήσεις σε συγκεκριμένες θεματικές. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε την Ευγενία, τότε πάτε στη ΔΕΘ, συγκεκριμένα στο περίπτερο 13, stand 12. Πάρα πολύ ωραία. Με Peter Gabriel θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα, το 1982, ο Peter Gabriel κυκλοφορεί το 4ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Security. Αλλά εμείς ακούμε από το 1986, από το άλμπουμ του Show, ένα αγαπημένο τραγούδι, το Sledgehammer.

Τίλα, all the way. Εδώ είμαστε να δει στον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Και για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι υποχωρεί ο υδράργυρος το επόμενο 24ωρο, με έμφαση στις νυχτερινές και στις πρωινές ώρες, ενώ από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Όσο οδεύουμε δηλαδή προς το Σαββατοκύριακο. Σταδιακά, ωστόσο, οργανώνεται η πρώτη φθινοπορεινή τύπου διαταραχή, η οποία αναμένεται να φέρει τις πρώτες αξιόλογες βροχές στη χώρα από την επόμενη εβδομάδα. Και επειδή σας λέγαμε και νωρίτερα ότι σαν σήμερα το 2003 για την προώθηση του νέου του άλμπου με τίτλο Reality, ο David Bowie δίνει μια παράσταση για λίγους τυχερούς στα Riverside Studios στο Hammersmith στο Λονδίνο. Η παράσταση μάλιστα θα κινηματογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα DVD. Θα συνεχίσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο μουσικά με αγαπημένο David Bowie και αγαπημένο Heroes, διότι και εμείς ήρωες είμαστε και ηρωίδες της αδιφάγας καθημερινότητας.

Ήρωες και ηρωίδες όλοι εσείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 απόγευμα 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή, αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή, δεν έχει πουθενά κόκκινο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είμαστε δηλαδή στα πορτοκαλοπράσινα, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, η Miley Cyrus, η γνωστή τραγουδίστρια και βαφτιστήρα της Dolly Parton, η οποία μας άφησε, θέλει να αφήσουμε όλοι εμείς τα κινητά μας και να βρεθούμε στην πίστα. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κυκλοφόρησε την 5η που μας πέρασε 3 του Σεπτέμβρη, το Base Persuades, το πρώτο single από το επερχόμενο 10ο στούντιο άλμπουμ της που θα φέρει και τον ίδιο τίτλο. Το τραγούδι μάλιστα συνοδεύεται από βίντεο κλιπ το οποίο σκηνοθέτησε ο επί χρόνια συνεργάτης της Miley Cyrus, ο Mer Talas. Για το νέο της αυτό άλμπουμ επέλεξε να χρησιμοποιεί μόνο το όνομά της, μόνο το Miley, ενώ άφησε στην άκρη το Cyrus, το επίθετό της, λεπτομέρεια που την άλλαξε μάλιστα και στο Instagram και κάποιοι λένε ότι ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάτι έχει συμβεί με την Miley και τον πατέρα. Της. Δεν ξέρω εγώ περισσότερα, θα την πάρω τηλέφωνο και θα μάθω. Το Base Persuades, όπως και να έχει, συνδυάζει επιρροές από τη δεκαετία του 80, dance pop ρυθμούς. Γενικότερα είχαμε πει ότι το 2026 είναι μια χρονιά που επιστρέφει πάρα πολύ η ATL-α που λέω εγώ, τα 80's που τα αγαπάμε ιδιαίτερα, όσον αφορά και τη μουσική, όσον αφορά και τα μαλλιά, όσον αφορά και το ντύσιμο, όσον αφορά πολλά πράγματα. Λοιπόν, το Base Persuades λοιπόν είναι επηρεασμένο από τη δεκαετία των 80's και η τραγουδίστρια στρέφεται ενάντια στους περισπασμούς των κινητών, των οθονών και της σύγχρονης ζωής και πολύ καλώς πράττει. Το τραγούδι μάλιστα μας καλεί όλους εμάς να αφήσουμε τις συσκευές, να απομακρυνθούμε για λίγο από αυτό το χάος της καθημερινότητας και να χορέψουμε. Μάλιστα αυτή η πρόσκληση για χορό γίνεται ακόμα πιο έντονη στο βίντεο κλιπ. Το βίντεο ξεκινάει με μία Miley, δεν θα πω Cyrus, Miley αφού θέλει σκέτη. Να φοράει ένα δερμάτινο καπέλο και ασορτή, μαύρο παντελόνι. Φοράει και εμφανίζεται λέει στη συνέχεια και με ένα ψηλόμεσο μαύρο εσόρουχο, με καλσόν, με ψηλοτάκουνα, με δερμάτινο τζάκετ και μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σακάλια κούδα και μαύρα δερμάτινα γάντια. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή και το νέο της το συγκλάκι. Προς το παρόν σας προσφέρει λουλούδια για τη συνέχεια. Τα λουλούδια από μένα στην κυρία.

Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε όμορφα απόψε το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε μια θεατρική παράσταση, πάμε στη Στρίγκλα, βασισμένη φυσικά στο σεξπυρικό εμβληματικό αυτό έργο. Αυτό όμως το εμβληματικό σεξπυρικό έργο ανασχηματίζεται, σου λέει,

0: καλές αντίθεσεις στο μυαλό, κάποιες ταινίες που βλέπαμε και λοιπά, αλλά διορθώστε με, σπέβδω να ζητήσω έτσι την διόρθωσή σας. Όταν λέμε για αυτή την κουζίνα, ανακαλούμε στη μνήμη μας εικόνες από πρώτες ύλες, δηλαδή από φίδια, από σαύρες, από διάφορα ερπετά, έντομα και τέτοια. Είναι αυτό, ισχύει αυτό για την ιαπωνική κουζίνα?
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Ναι, τα μπερδεύετε με την κινέζικη.
0: Α, τα μπερδεύω με την κινέζικη. Γι' αυτό ζήτησα, λέω. Διόρθωσέ με. Ναι.
1: Λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι έχουν πολύ διαφορετική κουλτούρα και μάλιστα πολύ έντονα θέλουν να την διαφοροποιούν από την κουλτούρα της Κίνας. Για τους δικούς τους λόγους.
2: Ο κόσμος μπορεί να φάει από αυτά τα εδέσματα που θα έρθει εκεί?
1: Βέβαια. Καταρχήν, αφού γίνονται οι Παρασκευές μπροστά τους, σου δώσουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι όμως, δεν μαζεύεται ο κόσμος γιατί περιμένει να πάρει και να δοκιμάσει κάτι.
2: Σίγουρα,
1: κάθονται για να παρακολουθήσουν τις συνταγές. Χθες καθόταν κάποιες κυρίες και ένας κύριος και έγραφε στο κινητό του την Παρασκευή. Δηλαδή γράφανε
0: πρώτες
1: ύλες διάφορες κατασκευές.
0: Οι πρώτες ύλες ποιες ήταν?
1: Α, τώρα βρήκατε το κατάλληλο.
0: Όχι ένα-δυο, δηλαδή ρύζι, κρέας, χοιρινό, κοτόπουλο.
1: Είχε και εξαιρετικό χοιρινό.
0: Ωραία.
2: Να ρωτάς τις λεπτομέρειες, θα μας ανοίξει η όρεξη, θα παρατήσω την εκπομπή και θα πάω στο περίπτερο, το λέω.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι νηστικός, γιατί δυστυχώς από το γραφείο ήρθε εδώ πέρα τώρα.
0: Όχι,
1: είναι
0: υστερόγραφο.
1: Ως εισηγητής
0: σε ένα πάνελ
1: στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
0: Βασίλη Γάκη, συγγνώμη κύριε Γάκη, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Όπως Βασίλη Γάκη,
0: αν είχατε την καλοσύνη, να λέγαμε και μια κουβέντα. Είναι σε εξέλιξη βέβαια η συνέντευξη του κυρίου Ρέμου. Τι έγινε τελικά με αυτή την περιλάλητη? Μπήκαμε πάλι στο στόμα του αθηναϊκού τηλεοπτικού πριγκιπάτου, όπως το λέω εγώ.
2: Έχει γίνει μεγάλο τόρος.
0: Ναι, έγινε τόρος και δεν θέλω να μπαίνουμε στα στόματά τους. Δηλαδή,
1: με θλίβει ιδιαίτερα το γεγονός όπου η πόλη, αντί να προβληθεί με τα τόσα όμορφα πράγματα τα οποία γίνονται, προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια του αντιδημάρχου, του συναδέλφου του κυρίου Μαρέλο, έβγαλε σχετική ανακοίνωση και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα ανακοινωθούν και κάποιες τυχόν διορθώσεις οι οποίες γίνονται. Πάντως και η εταιρεία παραγωγής, το Αντώνη Ρέμου, που αύριο στη συναυλία δεν θα είναι μόνο ο Αντώνης Ρέμος, θα είναι και πολύ μεγάλοι ξένοι καλλιτέχνες που θα ανακοινωθούν σήμερα, διαβεβαίωνε και διαβεβαιώνει ότι στόχος του για την επιλογή του σημείου είναι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης μέσα από το τοπόσημο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Σε όλο τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω πάρα πολλούς τις αισθάνσεις τους. Είμαστε σε μια ανοιχτή δημοκρατική πολιτεία που ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Ελπίζω όμως, θα ήθελα με λογική να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Θα δούμε το Σάββατο
0: και να έχουμε ως υπέρτατο κριτήριο να προστατεύουμε την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη μας. Να μην βάζουμε εμείς στο στόμα των γνωστών κύκλων που θέλουν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό
1: ακριβώς
0: να κατηγορούν και να μέμφονται τη Θεσσαλονίκη. Για όνομα
1: Θεού. Εγώ συστηματικά, πάντως, να γνωρίζετε, έτσι κι αλλιώς δεν είναι παραγωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης ούτε τη Δημαρχία Πολιτισμού. Έτσι. Εγώ, πώς βρέθηκα να συζητώ, είναι μια. θέτω τις απόψεις μου όπως μου τις ζητάτε. Είναι μια εντελώς ανεξάρτητη παραγωγή. Στο Δήμο δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ. Ακόμα και το ρεύμα φέρουν δικές τους γεννητρίες, δηλαδή ούτε και ρεύμα δεν παρέχουμε.
0: Ωραία.
1: Και δεν δέχτηκα να παρουσιαστώ σε κανένα τηλεοπτικό κανάλι ακριβώς για το λόγο τον οποίο αναφέρατε.
0: Ωραία.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ ωραία πράγματα να δείξει.
0: Ωραία.
1: Και άξιζαν την προβολή από τα κανάλια των Αθηνών και όχι αυτού του είδους οι καταστάσεις.
0: Περίπτερο 13, Ιαπωνία. Ελάτε να σας μάθω μαγειρευτεί ιαπωνικά. Πάτε στις γειτονιές που έχουμε σινεμά στις γειτονιές. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε ενημερώσει και προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, από το περίπτερο της ΕΡΤ3, όπου εδώ σας περιμένουμε κιόλα, γιατί ως ο Νούπο θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου κλπ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα θα είμαστε.
0: Σύντομα κοντά σας, μου λέει το γνωστό.
1: Εγώ το λέω με πολύ αγάπη, γιατί ήμουν πρωτοετής φοιτητής Θεσσαλονίκη.
0: Όλοι.
1: Έτσι γνωρίζετε.
0: Δεν ρωτούσατε.
2: Μετά πήγατε.
0: Και μετά αρχίζετε πάλι. Πάτε στην Αθήνα και αρχίζετε η ερωτική Θεσσαλονίκη. Αυτό και έτσι και τα άλλα.
2: Μένατε
0: εδώ. Όχι, κύριε Τσουκαλά. Να κάνετε αυτοκριτική, να μένατε
1: αρκετά
0: εδώ.
1: Αρκετά κιλά πιο βαρύς στην
0: έτσι
1: Αθήνα.
0: Είναι. Τα ταΐζουμε και καλά τα παιδιά μας εμείς εδώ.
1: Και πιο επιρρεπή σε κάποιες καταχρήσεις που δεν ήξερα έως
0: τώρα. Είδατε. Χρήσεις, καταχρήσεις. Ουσίες κοινοπνεύματα που λέει το γνωστό άσμα.
2: Μας την είπε τώρα πάλι έτσι διακριτικά.
1: Γι' αυτό θυμάμαι ότι τρώμε, πίνουμε και γλεντάμε.
0: Ναι. Γιατί το λένε και μετά. Εσείς στη Θεσσαλονίκη πώς περνάτε και είστε καλά και είστε μια χαρά.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Άμα πάτε από την Τσιμισκή και την Εγνατία, σε κάθε τρία μαγαζιά το ένα είναι κλειστό. Η αλήθεια είναι. Ζωή
2: και όχι μόνο στη Τσιμισκή.
0: Μα βέβαια.
1: Ότι οι φοιτητές όμως περνάνε πολύ ωραία ή περνάνε πολύ ωραία.
0: Καλά, άμα ο μπαμπάς και η μαμά δίνουν τα λεφτά και στέλνουν αυτό και ήδη δουλεύουν.
2: Άμα τα έχει τα λεφτά να τα δώσει, άμα δεν τα έχει.
0: Πώς θα τα δώσει.
1: Είναι άλλες εποχές αυτές σήμερα, άλλες εποχές.
0: Έτσι είναι.
2: Αν επιτρέπετε, πότε ήσασταν φοιτητής?
0: Πότε ήσασταν
2: φοιτητής?
1: Εγώ ήρθα το 2002 για ένα χρόνο.
2: Το 2002.
0: Ναι, νεότατος είναι.
2: Το ξέρω ότι είναι νεότατος, επειδή είπε άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Κατάλαβες, γι' αυτό ρωτάω.
0: Αυτό πάει με το Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Ωραία χρόνια.
0: Αν το κολλάει η μόνιμα.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Μα γι' αυτό το λέμε κι εμείς. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα. Είχε δύο συσκέψεις το μεσημέρι ο πρόεδρος του κινήματος, ο κύριος Ανδρουλάκης, στις 11 η ώρα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων από τη Θεσσαλονίκη, μία η ώρα με εκπροσώπους από όλη τη Μακεδονία, κεντρική, ανατολική, δυτική κλπ. Τι έχει βγει από εκεί, ποιο είναι το μάζεμα έτσι, που μπορούμε να κάνουμε εν όψη και των δημόσιων ανακοινώσεων του κύριου Ανδρουλάκη?
1: Νομίζω ότι γενικά οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων αλλά και των παραγωγικών φορέων ξέρουν ότι η πολιτική αυτή της κυβέρνησης είναι μια πολιτική η οποία τη μεσαία τάξη την χτυπάει. Μια πολιτική η οποία δεν την ενδιαφέρει η μεσαία τάξη παρά μόνο τα ολιγοπόλια. Και είδαμε και μια αντίληψη που υπάρχει ότι το τέλος του επιδεύματος ναι, μέσα στην περιφέρεια φεύγει, αλλά στα αστικά κέντρα ή στην Αττική όχι. Είδαμε ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός του ΑΕΠ και η Κεντρική Μακεδονία είναι πολύ πιο χαμηλά από τα λογικά την περίοδο πριν την κρίση και βλέπουμε ότι χάνονται πολύ μεγάλες ευκαιρίες όπου θα μπορούσαμε να προλάβουμε την ερήμωση της υπαίθρων και αυτό υπάρχει και στην Κεντρική Μακεδονία και έχουμε το μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού αλλά βέβαια εμείς θέλουμε και να αφήσει το επιχειρήν στη Μακεδονία αλλά και σε άλλες περιοχές. Θεωρούμε ότι και η προκαταβολή φόρτα είναι ένα δίκαιο αίτημα το να μειωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο προτείνει η κυβέρνηση. Έχουμε βάλει το ζήτημα της αύξησης του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000-20.000 ευρώ, την κατάργηση της εγμαρτής φορολόγησης και το πιο απλό και δημοσιονομικά θετικό, διότι θα φέρει χρήματα 120 δόσεις με κούρεμα τόγων και προσαυξήσεων για όλους χωρίς άλλα κριτήρια.
0: Αυτό που λέτε για την περιφέρεια ανακαλείται στη μνήμη μου το θεσμό που δημιούργησε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις 13 περιφερειακές συνελεύσεις, τα θεσμικά όργανα του δημοκρατικού προγραμματισμού που έδωσε και την όθηση και την βάθυνση στο θεσμό της περιφέρειας. Αυτό είναι που λείπει και βλέπουμε να έχει αποστεωθεί, να έχει ουσιαστικά στεγνώσει η περιφέρεια, τα χωριά κλπ. Γιατί εκείνο που κάθε χωριό και γήπεδο, κάθε χωριό και αυτό, είχε το νόημά του, ότι να δώσουμε
1: είχε
0: ζωή.
1: Είχε το νόημά να διατηρήσει ναι. τον ζωτικό χώρο στην
0: το περιφέρεια. Το ζωτικό χώρο, γιατί τι κάνουμε τώρα, μαζευτήκαμε όλοι στην Καθήνα και σαν.
1: Χωρίς πολιτισμό, χωρίς έτσι. Ποιότητα ζωής, χωρίς διασκέδαση
0: έτσι,
1: και χωρίς δουλειές.
0: Έτσι. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Τσουκαλά, αυτό το καλαμπούρι εντός εισαγωγικών, αυτό που είπατε, υπενθυμίσατε ότι μόλις πριν από 2 μήνες η κυβέρνηση τοποθετούσε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο στο 1 δις και στη ΔΕΘ παρουσιάστηκε πακέτο 2,2 δις.
1: Ναι,
0: αυτή η ιστορία δηλαδή,
1: πού
0: θα πάει. Όταν κάνει πρόταση η κυβέρνηση, ναι, είναι η λογική.
1: Δίνει την δυνατότητα στον κύριο Πρωθυπουργό,
0: ναι.
1: του δίνει και η μαγική ιδιότητα να πολλαπλασιάζει τον δημοσιονομικό χώρο. Το έχει ξανακάνει.
0: Ναι. Να πω ότι περνάει και ο κύριος Βαλινάκης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τον οποίον το χαιρετούμε και μας χαιρετάει και με το καλό κάποια στιγμή να έρθετε
2: για να
0: πούμε. Πάτε σε πάνελ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Κάποια στιγμή, 6 με 8 είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Τσουκαλά.
1: Λέγαμε λοιπόν εξής ότι η χώρα μας πρέπει για να μπορέσει ακριβώς να βάλει ένα φράγμα στην ερήμωση της περιφέρειας. Για να μπορέσει να στηρίξει την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, πρέπει ξανά ο Έλληνας από τη νέα ηλικία να έρθει ξανά σε επαφή με τη γη και με τη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Είμαστε μια χώρα που έχει τόσο μεγάλες δυνατότητες και στον πρωτογενή τομέα και στην παραγωγή και στη θάλασσα. Και όμως βλέπετε, και η ναυτοσύνη πια είναι σε υποχώρηση.
0: Έτσι.
1: Δεν λέω η ναυτιλία, λέω η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, με την ναυτιλία.
0: Ακριβώς.
1: Και η σχέση των Ελλήνων με την αγροτική γη.
0: Έτσι.
1: Αυτά, αν δεν μπορέσουμε να επανεφέρουμε αυτή τη σχέση, εκεί δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και τη διοχέτευση σε αυτές τις εργασίες και την αναβάθμιση αυτών των εργασιών και την ποιότητα των εργασιών, άρα και το να μπορέσουμε τα συγκριτικά προβλήματα που έχει η χώρα μας να τα κάνουμε και πλεονεκτήματα πραγματικά σε αγορές προστιθέμενης αξίας.
0: Να ρωτήσω τώρα, είπατε εδώ και το επισημάνατε ότι η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε 2 δόσεις και για το 13ο μισθό στο δημόσιο νομίζω ότι είναι ο πυλώνας των προτάσεων από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ μαζί βέβαια και με το νέο ΕΚΑΣ.
1: Και το ΕΚΑΣ και προστασίας πρώτης κατοικίας. Είμαστε το μόνο κόμμα που λέει άμεσα επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας.
0: Έτσι. Αυτό...
1: Το ιδιωτικό χρέος
0: αυτό...
1: είναι τεράστιο θέμα. 421 δις, εκ των οποίων τα 238 είναι αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα.
0: Αυτό ήταν ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο... Γεια σας. Αυτό ήταν ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε δει και συγγνώμη που γίνομαι αυτοαναφορικός, το Σεπτέμβριο του 2017 ήταν πρόταση για το προτιμησιακό καθεστώς δανειολήπτης στον κύριο Παπαδημητρίου. Και τότε ήταν που ακούστηκε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε στρατηγικούς κακοπληρωτές.
1: Και εδώ ο προχθές είπε μπαταχτίδες όσους έχουν μπει στο νόμο 3869.
0: Καλά,
1: ο υπουργός είναι σαν να μην έχει δει ότι υπήρξε κρίση, ότι η παράταξή του παρέδωσε χρεοκοπημένη τη χώρα το 9 και ότι οι Έλληνες από το 9 έως το 17-18 είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται χωρίς να έχουν ευθύνη.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι ακόμα και η φούσκα η τραπεζική, το ότι τα σπίτια αγοράζονταν πανάκριβα ενώ οι τιμές μετά πέσανε στο μισό, ότι αυτό δεν ήταν ευθύνη των πολιτών.
0: Αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε. Είχα πει και τότε, κύριε Τσουκαλά, αν θέλετε διορθώστε με σας παρακαλώ, πρώτη απάντηση ότι κύριε Παπαδημητρίου μπορούμε, αφού μιλάμε το 17, να πούμε ότι αφορά ευάλωτους και αφορά μέχρι 31 δεκάτου του 15. Βάζοντας δηλαδή μια χρονική αμπάρα προς τα πίσω, δεν θα μπορεί να πει...
1: Με ρωτήσανε πώς θα προλάβετε να μην πούνε οι κακοπληρωτές. Πάντα όλοι οι νόμοι
0: είναι προς τα
1: πίσω. Λένε ότι αφορούν εκείνους που είναι σε 90 μέρες καθυστέρηση ήδη.
0: Ακριβώς. Ήδη.
1: Ναι.
0: Και αν το μιλάτε για 17, βάζει μια μπάρα 31 δεκάτου 15, επομένως δεν μπορεί κάποιος κακόπιστος να πει και εγώ δεν πληρώνω για να γίνω και εγώ για να μπω στο προτιμησιακό της, το μοντέλο της Κύπρου κλπ. Και το δεύτερο είναι το εξής, και μιλώ τώρα στο νομικό, ότι εάν η τράπεζα με ενημερώσει εμένα ότι σκέπτεται να πουλήσει, χωρίς να μου πει την τιμή, σκέπτεται να πουλήσει το δάνειό μου σε ένα φαντ, να πω στην τράπεζα με εξώδικο, με δικηγόρο, ότι ό,τι σου δίνει το φαντ, εγώ σου δίνω 1.000 ευρώ παραπάνω. Εάν ωστόσο...
1: Μα εμείς έχουμε καταλήξει τροπολογία που έτσι. Λέμε πόσο της 100 παραπάνω μπορεί να ζητήσει το φαντ ανάλογα με το τίμημα και με το ποσοστό που έχει πουληθεί. Και λέμε, το αγοράζει 50% να μπορεί να ζητήσει 70%.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν λέμε να
0: ναι.
1: μην βγάλουν, ναι. αλλά όχι να βγάζουν 500% κέρδος.
0: Μα είναι δυνατό τώρα.
1: Δηλαδή να αγοράζουν 20% και να ζητάνε το 100% σύντομα.
0: Την άρτα και τα γιάννενα. Ναι, ναι.
1: Πέντε φορές, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα.
0: Λοιπόν, να μην τα πούμε όλα σήμερα. Να αφήσουμε.
2: Περίμενε λίγο. Έχουμε και.
0: Τι άλλο έχουμε.
2: Νομίζω μπορούμε να αφαιρώσουμε και άλλο χρόνο στον κύριο.
0: Όσο θέλει. Πες εσύ, παιδί μου, εγώ αυτό που ήταν από.
2: Σήμερα
0: είχε
2: και
0: να
2: το θέμα του ρεύματος.
0: Α, μπράβο.
2: Έβγαλε το Πασόκ μία ανακοίνωση για το ρεύμα και όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης προχθές. Διαρωτώμενο ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να μειώσει τις τιμές και με την επισήμανση ότι εμφανίστηκε στη ΔΕΔ ως μέλλον πρωθυπουργός και όχι ως ενεργεία επί 7 χρόνια. Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος εφόσον ήδη.
1: Και τις επιχειρήσεις. Έχουμε πρόβλημα το ρεύμα, ξέρετε, ότι είναι κατεξοχήν αυτό που πνίγει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή, οι λογαριασμοί.
2: Μα όλοι μας
1: το ξέρουμε. Να λέει βρήκα τρόπο, ενώ το έχουμε επισημάνει ποιο είναι τρόπο εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Έτσι.
1: Και μας έλεγε ότι δεν γίνονται. Και τώρα βρήκε τρόπο. Και είναι μια απλή απορία.
2: Και γεννάτε η απορία, λέτε εσείς εδώ.
1: Για ποιο λόγο υπηρετεί τους ολιγάρχες και όχι την κοινωνία και αφήνει τους λογαριασμούς, τους δυσβάσταχτους να διαλύουν και να οδηγούν σε λουκέτα επιχειρήσεις.
2: Και εσείς διερωτάστε, και μάλλον όχι διερωτάστε, στην ανακοίνωσή σας λέτε ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να κοροϊδέψει για να υφαρπάξει την ψήφο και ότι μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και ας πούμε ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και πράγματι δεν δίνει ούτε αυτοδυναμία ούτε ισχυρή πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται μετά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, καλή τύχη έχω να ευχηθώ αν γίνει αυτό, σε όσους ονειρεύονται μια κυβέρνηση ηττημένων.
1: Ποια θα είναι,
2: ποια θα είναι
1: όλους,
2: η σύνθεση αυτής της κυβέρνησης.
1: Το κυβέρνηση ηττημένων το λέει ο Πρωθυπουργός στο Βρόντο, διότι κανείς δεν λέει να γίνει κυβέρνηση κομμάτων που δεν είναι πρώτο. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι διεκδικούμε να είμαστε πρώτο κόμμα και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει, ακόμα και αν είναι δύσκολο, το να γνωρίζουμε να είμαστε πρώτοι, γιατί μόνο πράγματι αν έχεις τον πόνους μπορεί να σημαίνει.
0: Σημειώνουμε ότι ο πρώτος είναι που κάνει την κυβέρνηση.
2: Το πρώτο κόμμα κάνει την κυβέρνηση. Το επισήμανε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προχθές αυτό. Ωστόσο, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να γίνει. Να πάρει την πρωτιά δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Για την ακρίβεια, μην πω ότι θα είναι και τρίτο μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πριν δύο μήνες. Λέγανε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα πάει στο 20%, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού θα είναι τρίτο. Τώρα το κόμμα της κυρίας Καρισιανού χαροπαλεύει να μπει στη Βουλή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι σε υποχώρηση. Εγώ δεν λέω ότι θα
0: να
1: γίνει.
0: Μείνουμε στη φράση ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφανθεί με σεβασμό.
2: Εάν αποφανθεί, έτσι ρωτάμε τι θα γίνει.
1: Λέω ακριβώς αυτό που έχετε ξαναφερθεί. Λέω το εξής. Έχουν μείνει λίγοι μήνες. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τρία χρόνια. Τρία χρόνια αντί να μιλάμε. Πιο πολύ για την πολιτική. Έχουμε μια μεγάλη δοσολογία δημοσκοπήσεων.
0: Μα είναι δυνατό, κύριε
2: Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, εδώ,
0: πριν στεγνώσει.
1: Βλέπουμε και τη ρευστότητα. Όταν έχουμε τόσο μεγάλες αλλαγές σε λίγους μήνες, έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες, ας κάνουμε υπομονή. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Πριν στεγνώσει η μελάνη των όσων είπε ο Μητσοτάκης την Κυριακή, κάνουν δημοσκοπήσεις. Καθίστε ρε παιδιά, καθίστε να μιλήσουν και οι άλλοι. Καθίστε να απλωθεί όλος ο τραγανάς.
1: Εγώ τι έμαθα αύριο ή μεθαύριο, ενώ δεν έχει μιλήσει ο
0: Αυγουλέκης. Μα δεν έχουν μιλήσει οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, δεν έχουν μιλήσει. Σήμερα μίλησε ο Βαρουφάκης. Δηλαδή να υπάρχει ένας σεβασμός στη δημοκρατία. Έτσι, κυρία Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ. Να υπάρξει δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων και να εκτιμήσουμε.
2: Έχει και ο κ. Μητσοτάκης προχθές έτσι είπε, αν κάνει κομμό ο Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή, αν τα καταφέρει, αν και βλέπουμε.
0: Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το μπολντάρετε, να το πω έτσι, να το υπογραμμίσετε και το οποίο έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση, κύριε Τσουκαλά, είναι και η 40-ωρη εργασία. 40 εβδομάδα.
1: Πρέπει να συζητήσουμε για την μείωση των ωρών απασχόλησης.
0: Έτσι.
1: Φέραμε στην αρχή την τετραήμερη απασχόληση.
0: Τετραήμερη απασχόληση.
1: Θα εξηγήσουμε ακόμα πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα.
0: Μπράβο. Αυτό είναι κάτι
2: πάρα
0: πολύ σημαντικό.
2: Στην παρουσία που θα έχει εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι θα υποθούν.
1: Θα ακούσατε πολλά, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο Ανδρουλάκης δεν θα ήθελε να πει ένα κατάλογο μέτρων μόνο. θα έρθει να εξηγήσει πώς βλέπουμε τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Μια εναλλακτική θέση του μέλλοντος.
0: Συνολικά.
1: Η χώρα χρειάζεται και ένα όραμα και μια στρατηγική. Δεν είναι μόνο λογιστικά να περιφέρουμε.
0: Δεν μπορεί να λες έχω 2,2. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, για και χαρά. Δεν είναι αυτή η λογική. Πες το, το όραμα, πες το αφήγημά σου. Πες προς τα που την πας στη χώρα. Πώς τη θέλεις τη χώρα το 2030.
1: Λέει 2,2 δις, αλλά δεν λέει ανά μέτρο πόσο είναι. Δηλαδή κατηγορεί τους πάνε σε κοστολόγηση και ο ίδιος όχι μόνο αυγατίζει το δημοσιονομικό χώρο σε λίγες μέρες, αλλά δεν εξηγεί και πώς είναι το καθένα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα περιμένουμε το Σάββατο να έχουμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη έχουμε τύπου, τη συνέντευξη τύπου στις 12 η ώρα στους εκπροσώπους του ελληνικού και ξένου τύπου, το μέσο ενημέρωσης. Οπότε νομίζω θα έχουμε πολύ υλικό να πούμε, να σχολιάσουμε, να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια σας. Σας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, έρχεσαι στην 90η ΔΕΘ. Μπαίνετε μέσα. Να μην πούμε το εισιτήριο πόσο κάνει, θα το πούμε μετά.
1: Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Όντως, πατάμε το πόδι μας μέσα στην έκθεση. Πού θα πάμε? Γι' αυτό έχουμε την Κατερίνα την Νικολάου εδώ, την καλή συνάδελφο, για να μας πει τι εναλλακτικές επιλογές έχει. Μην περιπλανιέστε αδίκως και δεξιά και αριστερά. Για εσάς το λέμε.
1: Σου περιπλανιέστε. Είπα και εγώ πριν ορισμένα πράγματα.
0: Εμείς από εδώ, από την R3, από τον 102, θα σας πούμε πού μπορείτε να πάτε. Για πες μας, Κατερίνα.
2: Αυτά που έχω εντοπίσει. Κατερίνα μου. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα, καλησπέρα, Κατερίνα.
2: Αυτά που έχω εντοπίσει από τις βόλτες μου εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αφενός το περίπτερο 16, στο οποίο βρίσκονται οι δράσεις wellness και fitness, σε πολύ ωραία ελληνικά, όπως καταλαβαίνετε. Yes, yes. Έχει πινκ-πονκ να κάνετε εκεί. Έχει να παίξετε χάντο, που είναι ένα ιαπωνικό τεχνοπαιχνίδι που συνδυάζει την επαυξημένη πραγματικότητα και μπορείτε, είναι δωρεάν, παιδιά, αυτά. Πάτε και τα παίζετε.
1: Είναι ωραία, αυτό το έχουμε κάνει πέρυσι.
2: Λοιπόν,
0: περίπτερο 16 έχει wellness και fitness.
2: Πινκ-πονκ, στίβος για να δει αν είστε και άνθρωπος του αθλητισμού, να πάτε να κάνετε push-ups, να σκαρφαλώσετε, να κάνετε τέτοια πράγματα, να παίξετε χάντο, να παίξετε virtual reality games, να παίξετε τάβλη, είναι και ο σύλλογος των Sky, του Sky και εκεί, του τάβλη, να παίξετε τάβλη.
0: Έχει και ένα άλλο άθλημα, Κατρίνα, που δεν το ξέρεις, δηλαδή, έχω δημιουργήσει μια περιγραφική αυτή, το επιτραπέζιο τζόκι. Σας άρεσε αυτό, που είναι το φαγητό.
1: Ο Αλέξανδρος θα πάει του Δήμου να φάει κανένα Ιαπωνέζικο έδεσμα εκεί.
0: Ναι, ευτυχώς,
1: εγώ θα πάω στο wellness
0: ευτυχώς,
1: και fitness.
0: Ευτυχώς ο Γάκης μας διευκρίνησε ότι μην μπερδεύουμε την Ιαπωνική με την Κινέζικη κουζίνα.
1: Μου, και εσύ,
0: ότι η Κινέζικη
1: και φίδια,
0: έχει
1: δηλαδή
0: βατράχια, φίδια, ιστορίες κλπ.
1: Δεν έχει τέτοια πράγματα η Ιαπωνική.
0: Είναι κανονική κουλτούρα. Κουζίνα. Ναι, είναι
1: φυσικά
0: κανονική κουζίνα.
2: Τώρα σκέφτηκα να κάνω παστίτσιο με φίκι, να σας πω την αλήθεια. Μου ήρθε μια έμπνευση. Για να τα συνδυάσω κι εγώ, όπως μας έλεγε πριν ο κύριος Γάκης. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω αν έχετε δει εδώ τις δράσεις για παιδιά που έχει. Κάθε απόγευμα πάνω από την εμπορική την πύλη υπάρχουν πολύ ωραίες δράσεις με κλόν, με θεατρικό παιχνίδι και τα λοιπά για τα
0: αυτό
2: παιδάκια.
0: Που είναι, που είναι
2: πάνω από την εμπορική την πύλη στο Συντριβάνι.
0: Μπράβο. Mm-hmm.
2: Από εκεί. Μετά, να πάτε επίσης στο Ακαδήμια. Βρίσκονται εκεί τα πανεπιστήμια μας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, το Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο, έτσι, το Διεθνές. Και κάνουν πολύ ωραίες καινοτόμες δράσεις που
1: τα
2: είναι ενδιαφέρουσες.
1: Σπουδαία πράγματα.
2: Να δείτε πράγματα με επαυξημένη πραγματικότητα. Πώς θα ετοιμάζουν για βιντεοπαιχνίδια, για δράσεις με τέχνη και να δείτε κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Και φυσικά το εμπορικό περίπτερο με τις λιανικές πωλήσεις, 8 και 9, όπου εκεί έχει διάφορα προϊόντα. Και φυσικά τέτοια ώρα κάθε μέρα περνάνε οι φιλαρμονικές που μπορεί να ακούτε ίσως στο βάθος. Κάθε μέρα μία διαφορετική φιλαρμονική ορχήστρα.
0: Βαβυλωνία, ναι. Λοιπόν, είναι αυτό που λέω εδώ, Βαβυλωνία.
1: Να πούμε
0: εδώ
1: γιατί
0: είναι του Δήμου Ωραιοκάστρου. Είναι,
1: ναι,
0: το
1: είναι ωραία, πολύ ωραία. Απλά λίγο όταν είσαι on air είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Να πούμε για τη συναυλία που θα έχουμε το βράδυ.
2: Απόψε έχουμε Πάνο Μουζουράκη με τον Κώστα το Μαραβέγια. Είναι και Θεσσαλονικιός ο Μουζουράκης και τον αγαπάμε ένα κλικ παραπάνω. Υπέροχη, χτες το βράδυ έγινε χαμός να σας πω. Μαρσό Σταβέντο Ντάφνη, είχε πάρα πολλά παιδιά. Εγώ έφερα την κόρη μου και ήταν εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Είναι στο τόξο της Χάν στην κεντρική σκηνή.
0: Την ώρα που βγαίναμε τραβούσε
1: ωραία,
0: από το μανίκι,
1: με το εισιτήριο μόνο.
0: Τραβούσε το μανίκι την μητέρα της και λέει πάμε στα Βέντο, πάμε στα Βέντο.
1: Ναι,
0: μεγάλε αίμα.
1: Και σήμερα τα έχει Μαραβέγιας και Μουζουράκης επίσης λίγο μεγαλύτερα
0: είναι και
1: παιδιά.
0: Είναι και οι δύο εξαιρετικοί. Είναι
1: αλλά
0: δύο εξαιρετικοί.
1: Επίσης είναι πολύ δημοφιλής.
2: Και φυσικά να πούμε ότι αύριο έχουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη, την Παρασκευή έχουμε τον Ακύλα και την Κυριακή Ρία Ελληνίδου για την τελική μεγάλη λαϊκή συναυλία.
1: Την Παρασκευή δεν θα το γλιτώσω.
2: Κάτι ξέρεις.
1: Θα είμαι σίγουρα.
0: Τι δεν θα γλιτώσεις.
2: Όπως θα έλεγε και η Ρία Ελληνίδου, κάτι ξέρεις.
0: Για το εισιτήριο τι είπες?
1: Με το εισιτήριο, λέω.
0: Ναι,
1: με
0: το εισιτήριο πόσο έχει, 12 έχει, 12 ευρώ.
2: Εάν το βγάλετε το εισιτήριο από τα εκδοτήρια εδώ της εισόδου, κοστίζει 12 ευρώ. Εάν το βγάλετε διαδικτυακά, έχει 9 ευρώ. Ωραία. Αν είστε τετραμελής οικογένεια, κοστίζει 25 ευρώ.
1: Ορίστε. Μια χαρά.
0: Κατερίνα Νικολάου είναι χρυσός οδηγός της ΔΕΘ εδώ. Πατάστε τα αυτόματα.
1: Είναι φοβερή.
0: Ναι, μπράβο. Φτού, φτού, φτού. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Κατερίνα. Εξαιρετική, πληρέστατη ενημέρωση. Το wellness και το fitness, περίπτερο 16.
1: Το wellness και το fitness το κράτησα εγώ περίπτερο 16.
0: Περίπτερο 16.
1: Είναι πολύ ωραίο το χάντο.
0: Ναι, και αυτό με τα πανεπιστήμια.
1: Εννοείται. Εκεί τα παιδιά κάνουν καταπληκτικά πράγματα, βραβεύονται, καινοτόμες δράσεις.
0: Και θερμή παράκληση, επειδή θα είμαστε εδώ με και την Παρασκευή, πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε, αγαπητή Κατερίνα.
1: Θα φωνάξουμε τον Αγγελό.
0: Ό,τι. Όχι. Την Κατερίνα θα φωνάξουμε. Ποιον Αγγελό θα φωνάξουμε. Λοιπόν, ό,τι προκύπτει εδώ. Δηλαδή, προέκυψε κάτι νέο, παίρνεις τα ακουστικά, μπαίνεις. Live, εδώ, είναι αυτό.
2: Με χαρά, με χαρά.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα
1: Πάμε
0: Νικολάου.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Κατσιμίση. Αμέσως μετά πάλι μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι τις 8.
0: Ωραία.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναστάτωση στη Σάστηση Μετρό στην Τριβάνη, καθώς διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούν να σταθεροποιήσουν άντρα που έχασε τις αισθήσεις του, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για να διευκολυνθούν οι διασώστες, αλλά και για λόγους ασφαλείας, έχει αποκλειστεί ο σταθμός από την αστυνομία. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Πριν από λίγο τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασύνδεσης των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Ομάδα γνώστων εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέστρεψε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις φοιτητικές εστίες, ξυλώνοντας την καλωδίωση. Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ιδίων των οικοτρόφων, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρωπίνων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη νότια-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Δεύτερη ώρα της έκτακτης εκπομπής του 102 FM, εδώ και μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα μέχρι τις 8. Ναι. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
1: Γέλη Παπαθανασίου.
0: Και μαζί μας είναι και ο κύριος Ευάγγελος Κυριακάκης, ο οποίος είναι αστυνόμος μετά και έχει έρθει για να μας μιλήσει για το πολύ ενδιαφέρον περίπτερο που έχει η ελληνική αστυνομία και που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ έκανα μία βόλτα όταν ερχόμουν από εκεί. Παιδιά, μεγάλοι, μικρότεροι, όλοι ψάχνουν να λύσουν τα μυστήρια που έχουν βάλει εκεί. Crime investigators έχουν γίνει. Έχουν επίσης μηχανές εκεί. Τους βλέπω κάθε χρόνο. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει τώρα από μωρά. Ανεβαίνουν κάθε χρόνο στα τζιπ, στις μηχανές. Είναι τόσο, τόσο πολύ, έτσι, πώς να το πω, υπομονετικοί. Με όλα τα παιδιά τα βοηθάνε να ανέβουν, να κάνουν. Είναι πραγματικά, συγκεντρώνει πολύ κόσμο το περίπτερο και είναι πολύ ωραία όλα αυτά που κάνετε.
2: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Η ελληνική αστυνομία έχει εδώ με ένα πλούσιο περίπτερο, το οποίο πέρα από την οδική ασφάλεια που παρουσιάζουμε εμείς σαν τμήμα εκπαίδευση οδηγών του Διεύθυνση Υποδομών του Αρχηγείου μας, είναι τιμόμενη υπηρεσία τα ΕΚΑΜ φέτος, που έχουν ένα αξιόλογο περίπτερο και πρέπει όλος ο κόσμος να έρθει να το δει. Και όντως μας αγαπάει ο κόσμος και ενδιαφέρεται για την αστυνομία, για τις υπηρεσίες της, όπως τα drones, είναι η τρομοκρατική υπηρεσία και η τροχέα και φυσικά εμείς που έχουμε έρθει από το τμήμα εκπαίδευσης του εκπαίδευσης οδηγών, όπως είπα προηγουμένως, της Αθήνας, γιατί και εκπαιδεύουμε όλους τους αστυνομικούς. Και εδώ φέραμε το προσωπικό της ζώνης πρόσκλησης, που μόνο με 7 χιλιόμετρα αισθάνεται ο πολίτης την πίεση ενός τρακαρίσματος και πρέπει να καταλάβει εκείνη τη στιγμή πόσο πρέπει να φοράει τη ζώνη οπωσδήποτε. Και όχι μόνο ο οδηγός, αλλά και όλοι οι συνεπιβαίνοντες μέσα στο αυτοκίνητο. Έχουμε φέρει ακόμα επίσης τα γυαλιά μέθης, κόπωση ναρκωτικών ουσιών, για να μάθουν, να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να πίνουμε ποτέ ποτό στις εξόδους τους ή στις παρέες τους, αλλά να διασκεδάζουν με ένα ψυχτικό και νεράκι. Το ίδιο διασκεδάζουμε, η παρέα είναι αυτή που μας διασκεδάζει και όχι το ποτό. Επίσης θα ήθελα να
0: προσεγγίσω. Αν δεν είναι,
1: αν δεν είναι το νερό και ο χυμός, αυτοί που θα πιούνε να μην οδηγήσουν.
0: Κάποιος τρόπος μπορεί να βρεθεί.
2: Αυτοί που θα πιούνε να αφήσουν το αυτοκίνητο και να πάρουν ένα ταξί ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ θα παρακαλέσω, αυτό λέω πάντα, όλους τους γονείς να φοράνε ζώνη, γιατί τα παιδιά μιμούνται τους γονείς. Είναι τα πρότυπά τους, οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών. Οπότε, αν ο γονιός φοράει, εκπαιδεύει από βρεφική ηλικία τα παιδιά και θα φοράνε ζώνη πάντα και δεν θα πίνουν.
1: Στη βρεφική ηλικία ούτως ή αλλιώς τα καθισματάκια όλα.

0: έχουν ζώνες για το βρέφος. Οπότε βλέποντας και το γονιό, λέει τη μαμά, το μπαμπά κλπ. Είτε είναι στη θέση του οδηγού ή του συνοδηγού, να φοράει, είτε είναι από πίσω. Επίσης να φοράει.
1: Επίσης,
0: να φοράει. Δεν σημαίνει φοράνε μπροστά, δεν φοράνε οι πίσω.
2: Εννοείται ότι πρέπει να φοράμε όλοι.
3: Ούτως ή άλλως
2: όλοι,
3: τα παιδιά κάθονται πίσω.
2: Και αυτό που βλέπουμε στους δρόμους, κυρίες κυρίως να έχουν τα σκυλιά στα αγκαλιά και να οδηγάνε, ή είναι απαράδεκτο, ή οι κοπέλες το καλοκαίρι με τα πόδια στο παράθυρο ή πάνω στο ταμπλό, απαράδεκτο, γιατί είναι κυρίως θάνατος, να ακολουθούμε τον κώδικα και να είμαστε προσεκτικοί στο
0: κάθε. Αυτό γίνεται σε κάποια βίντεο που τα βλέπουμε στο Instagram. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να γίνονται. Μην προσπαθείτε να μεταφέρετε αυτά που βλέπετε εδώ, εκεί, δεξιά-αριστερά στο Instagram και τι ωραίο ήταν τα νέα είναι και τι ωραία είναι. Θα σας βγει σε πάρα πολύ κακό. Δεν κάνει. Μην το κάνετε.
2: Δεν κάνει. Πρέπει μόνο να εφαρμόζουμε τον κώδικα και να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Ο κάθε γονιός περιμένει, θέλει να τα παιδιά του να διασκεδάζουν, να βγαίνουν έξω.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι σε ηλικίες που πρέπει να βγουν, να δουν τα ερεθίσματα όλα, να τα πάρουν όλα τα ερεθίσματα, αλλά τα περιμένει πίσω με αγάπη να γυρίσουν.
0: Ναι.
2: Άρα ο κάθε γονιός μας περιμένει, και αφού έτσι. Ο γονιός περιμένει, πρέπει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να γυρίσουν με ασφάλεια.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου υπόθηκε πριν από λίγο. Εδώ μπροστά στο σταθμό, στο μετρό, ένα συμπολίτης μας χρειάστηκε να του γίνει κάρπα. Λοιπόν, και κοιτούσε ο ένας τον άλλον, δεν ήξερε κανένας να κάνει κάρπα. Λοιπόν, μήπως πρέπει να αυξηθούν τα μαθήματα σε χώρους εργασίας, σε χώρους διδαχής, σε χώρους εκπαίδευσης, να μάθουμε να κάνουμε όλοι μας.
2: Όλοι
0: είτε
2: πρέπει.
0: Το χρειαστούμε εμείς, είτε μα χρειαστεί να σε κάποιο φίλο, είτε σε κάποιο συγγενή, είτε σε κάποιον άγνωστο. Το βλέπουμε να σπαρταράει κάτω και πρέπει να το βοηθήσουμε.
2: Τα τελευταία χρόνια και στην ελληνική αστυνομία γίνονται σεμινάρια, ειδικά από τις ιατρούς της αστυνομίας. Οπότε προχωράμε, γιατί εμείς είμαστε πρώτη γραμμή και κινδυνεύουμε. Οπότε η υπηρεσία μας φροντίζει να κάνει κάποια σεμινάρια στους συναδέλφους για να τους προφυλάξει και να είναι έτοιμοι να επέμβουν αν χρειαστεί. Θέλουμε δουλειά ακόμα. Δεν είναι όλοι εκπαιδευμένοι. Είναι ένα μέρος της αστυνομίας. Αλλά σιγά σιγά εμείς σαν αστυνομικοί προσπαθούμε να καλύψουμε και αυτό το κενό.
3: Το τελευταίο διάστημα, αν έχετε έτσι χοντρικά κάποια στοιχεία, όχι ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι πάμε καλύτερα σε σχέση με τα τροχαία.
2: Πάμε πολύ καλύτερα. Ο υπουργός μας και ο αρχηγός τις προηγούμενες μέρες το ανέφεραν.
0: Ο κ. Χρυσοχοίδης το έχει πει, το έχει επισημάνει.
2: Ναι. Επισημάνει ότι έχουν γίνει βέβαια πάρα πολλά, κοντά 2 εκατομμύρια αλκοτέστ, γιατί όλα τα βράδια, Σαββατοκύριακα.
3: Δυστυχώς θέλουμε βούρτουλα, δεν είναι αλλιώς, δεν γίνεται.
2: Έχουμε μειώσει πάρα πολύ, πάνω από 30% τα ατυχήματα το τελευταίο διάστημα.
0: Και δεν εξαιρείται κανείς ακόμη. Και ο επώνυμος τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής, ηθοποιός, καλλιτέχνης, δημοσιογράφος, θα καθίσει και θα του γίνει αλκοτέστ. Δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι.
3: Ένα παραπάνω, γιατί αυτή είναι και πρώτη πρόταση.
0: Υποτίθεται, ναι. Τώρα και ο άλλος κάνει αυτό, παρελκύει αυτό τη σειρά για να φύγει, για να κάνει. Και τελικά ξεφτιλίζονται. Μα δεν βλέπει το νούμερό σου, δεν θα σε βρει. Πού πας να φύγεις, δηλαδή.
2: Εμένα προσωπικά με έχουν σταματήσει 2-3 φορές που έχω πάει με την οικογένειά μου σε έξοδο. Με έχουν σταματήσει. Φύσας εκεί που πρέπει, το μηχάνημα, ένα φύσιμα, βλέπουν ότι είσαι καθαρός, φεύγεις. Με πολλή ευγένεια οι συνάδελφοί μου που είναι σε αυτές τις υπηρεσίες κάνουν τους ελέγχους.
0: Ωραία.
2: Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Εννοείται. Άμα είσαι καθαρός, κάθεσαι. Άμα δεν είσαι καθαρός, προσπαθείς να φύγεις. Αλλά λοιπόν, αυτό το κρατάω που είπατε, πάνω από 30% έχουν μειωθεί. Έστω και έτσι,
2: τουλάχιστον.
3: Με τους ελέγχους να γίνονται, να συνεχίσουν να γίνονται, αφού δεν καταλαβαίνουμε διαφορετικά, θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, ο οποίος αποδίδει από ό,τι φαίνεται.
0: Να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα για τα όσα σημαντικά μας είπε, και είναι πάντα ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας. Γιατί είναι ουσιαστικά ο βραχίωνας διασφάλισης του αισθήματος της ασφάλειας του ελληνικού λαού που το χρειάζεται στη γειτονιά, στο κατάστημα, γιατί λες τώρα, ας πούμε, Πηγαίνει το παιδί στο φροντιστήριο, γυρνάει και νυχτερινή ώρα. Δεν λες,
3: αμά
0: παιδί μου,
3: αμά
0: παιδί μου.
3: Ότι στη γειτονιά είναι που στη γειτονιά επίσης νιώθεις περισσότερο ασφαλής.
0: Έτσι.
3: Δεν έχουμε π.χ. που είχαμε παλιά τσαντάκιδες, τέτοια πράγματα. Αυτή η μικρό εγκληματικότητα.
0: Στα λεωφορεία, τώρα μέσα στο μετρό κλπ. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ωραία.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή δημοσιογραφική επιτυχία να έχετε.
3: Να είστε καλά.
0: Καλωσύνη σας.
3: Και εσείς
0: και εσείς. Καλή επιτυχία στο έργο της αστυνομίας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.

0: λεπτό Παναγιώτη για να καταλάβει και η Γκέλη. Θα έχουμε δύο. Ο Μαθαίος Τσαχουρίδης, ναι. Η αδελφή Μαθαίος, Τσαχουρίδη,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: του,
0: μαζί
1: στιγμή,
0: με Λιράρη Άπονα.
2: Ναι, και θα χορέψουν και οι Άπονες μαζί με Λιράρη.
0: Μιλάμε για άλλη ιστορία.
1: Μισό λεπτό, τον έχω δίπλα μου, μισό λεπτό. Μίλησε λίγο αγγλικά, ξέρει λίγο αγγλικά, μίλησε λίγο. Ράδιο. Μίλησε αγγλικά.
0: Δεν πειράζει.
3: Hi, I am Senga.
0: Yes.
3: I pray Lira.
0: How are you? How are you? Yes.
1: Μίλα.
0: Yes, speak.
2: Μιλήστε ποντιακά, ξέρει ποντιακά.
0: Αν μιλήσαμε ποντιακά, μίλησε σε ποντιακά. Καλατσεύς ποντιακά.
1: Έκανε και το τσάμπα, πες.
3: Θέλω να μιλά κοκκίνα πουλίν. Θέλω να μιλά κοκκίνα γιαβρίν.
0: Αυτός που τραγουδάνε, να ξέρουν οι ακροατές μας, είναι η Άπονας.
1: Η Άπονας είναι, παιδιά, η Άπονας, ο Κέι Σέγγα όνομα.
2: Είναι φοβερό.
0: Τέλεια.
1: Και ο γιος μου, ο Μπάμπης Κυρμανίδης, που έκανε το project για να πάμε, κάνουν μαθήματα αντιστοιχιακά πολύ λίγα. Με το Skype, αλλά και εκεί όταν πήγαμε, τους έκανε αρκετά μαθήματα.
0: Να σας έχει γερούς ο Θεός και η Παναγία Σουμελά, η οικογένεια Κυρμανίδη. Γιατί για όλα αυτά που δίνετε και που κάνετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε την αγάπη μας.
2: Να είστε καλά.
1: Η αρχή το, και που λένε το ξεκίνημα. Λίγο ένα δευτερόλεπτο, δώστε μου λίγο το τσάμπα, σύμπες, που είναι.
3: Έκαεν και το τσάμπα.
0: Τρελαίνομαι.
3: Και πέμαν τα σουβάλε για γάμα.
0: Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Το τσάμπαση το τραγουδάει η Άπονας αυτή τη στιγμή.
1: Η Άπονας και παίζει και λίρα.
0: Και παίζει και λίρα
2: και τραγουδάει και χορεύουν κιόλας.
1: Γι' αυτό λέμε θα παντρέψουμε τις λίρες. Η Ιαπωνία, Ελλάδα, το Σάββατο με τον Μαθαίο Τσαχουρίδη. Είστε καλεσμένοι 12 Σεπτεμβρίου αξία αριστού.
2: Άψογα, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μας. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας. Το τσάμπαση είναι πρέπει να βάλουμε τώρα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα πολλά θέλετε. Έτσι δεν είναι, Κοσμόπουλου. Πολλά θέλετε τώρα. Τα κάναμε σπαθιά κατά τα κατά. Έξι εξωτερικό συνεργείο είμαστε. Λοιπόν, μπράβο. Ωραία. Ήταν καταπληκτικά. Όχι να μην λένε ότι βγάζουμε βαριά πολιτική και δεν βγάζουμε
2: πάμε
0: θέματα
2: τραγούδι,
0: από την.
2: Τραγούδι.
0: Ναι. Όχι, θα πάμε στον Αλέξη τον Μητρόπουλο σε
2: τραγούδι λίγο. Τραγούδι πάμε τώρα.
0: Πάμε σε τραγούδι, εντάξει.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο μετρό, άνδρας έχασε τις αισθήσεις του. Μεγάλη κινητοποίηση σταθεροποιήθηκε και διακομιστικές στο ΑΧΕΠΑ. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο στη Χαλκιδική. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Έντονη αντιπαράθεση με φόντο της εξαγγελίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επί κρίσης από την αντιπολίτευση. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας. Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με του Snap, ένα γερμανικό συγκρότημα που στα τέλη των 80s και στις αρχές των 90s σαρώνανε στα κλαμπ της χώρας. Ακούγαμε παντού τα τραγούδια τους. Και ξεκινήσαμε με αυτούς γιατί σήμερα μάθαμε ότι θα βρίσκονται στη Σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θα έχει και άλλες εκπλήξεις, θα σας τα πούμε αναλυτικότερα πιο μετά ποιοι θα παρευρεθούν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μίλησε και ο ίδιος, έδωσε και κάποιες εξηγήσεις για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με το πού στήθηκε η σκηνή γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. 8 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Τρίτη, μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας σήμερα. Γιορτάζουμε τη γέννηση της Παναγίας, γιορτάζει και ένα από τα πιο ωραία και έβηχα γυναικεία ονόματα. Γιορτάζει η Τσαμπίκα. Έχει κάτι πανηγύρια σήμερα στη Ρόδο. Άλλο πράγμα, τυχερή όσοι βρίσκεστε εκεί. Είχα την τύχη να παρευρεθώ μια χρονιά σε πανηγύρι στη Ρόδο και οι άνθρωποι είναι πραγματικά έξω καρδιά. Και σήμερα λοιπόν μαζέψαμε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα τα λέμε παρέα μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Ακούτε την νυχτερινή βάρδια στον καλύτερο ενημερωτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, στον 102. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, και πάμε να ακούσουμε Mr. Presidents και πάλι όχι τυχαία.

Και η Mr. President, άλλο ένα γερμανικό χορευτικό συγκρότημα, θα βρίσκεται το Σάββατο μαζί με τον Αντώνη Ρέμο πάνω στη σκηνή. Ωραία πράγματα θα γίνουν. Ξεκινήσαμε γκρινιάζοντας για αυτή τη συναυλία. Να δείτε που θα γυρίσει το κλίμα και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Πάμε σε μια είδηση που θα μπορούσε να είναι τραγωδία, αλλά με την επέμβαση και του κόσμου αλλά και των εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, τελικά είχε ευχάριστη κατάληξη. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα εδώ, στο σταθμό στην Τριβάνη, στο κέντρο. Καθοριστική ήταν η άμεση κινητοποίηση πολιτών, εργαζομένων και διασωστών του ΕΚΑΒ, καθώς ένας 53χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά αμέσως οι εργαζόμενοι που βρίσκονται μέσα στο μετρό, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι επέδειξαν σοβαρότητα και γρήγορες κινήσεις, τον κράτησαν στη ζωή του, έκαναν κάρπα, χρησιμοποιήθηκε και ο απεινιδιωτής που υπάρχει μέσα στο μετρό. Αμέσως έφτασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου του χορήγησαν τα απαραίτητα φάρμακα, τον σταθεροποίησαν και μεταφέρθηκε σε εφημερεύω νοσοκομείο για τις περαιτέρω εξετάσεις και για να τον παρακολουθήσουν. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Όπως είπαμε, σώθηκε από την καθοριστική αντίδραση των πολιτών και των εργαζομένων του μετρό και μπράβο τους. Την αναδεικνύουμε αυτή την είδηση γιατί είναι σοβαρή. Όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε σεμινάρια κάρπα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στον Ερυθρό Σταυρό που γίνονται αρκετά συχνά σεμινάρια κάρπα, αλλά και σχεδόν όλοι οι δήμοι της χώρας κάνουν αρκετά συχνά σεμινάρια κάρπα. Είναι κάτι που σώζει ζωές. Και από ό,τι έμαθα τελευταία, επειδή εγώ γνωρίζω, έχω πάρει κάποια σεμινάρια γύρω από το κάρπα, αλλάζουν αυτά. Δεν είναι δηλαδή το παλιό το κάρπα που ξέραμε κάποτε. Αλλάζουν, κάποιες κινήσεις αλλάζουν. Οπότε καλό είναι κάθε τόσο να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας για να σώζουμε ανθρώπινες ζωές, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα χρειαστεί. Συγχαρητήρια και πάλι στον κόσμο που επέδειξε ψυχραιμία και έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.

Η Κυριακή Γρίβα φαντάζομαι τη θυμάστε όλοι, μια νεαρή κοπέλα 28 ετών που έπεσε νεκρή μετά από μαχαιριά από τον πρώην σύντροφό της έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Αυτό που μας είχε σοκάρει ήταν και το πόσο κοντά έγινε σε ένα αστυνομικό τμήμα, αλλά και η φράση που ακούστηκε από το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας στο περιπολικό «Δεν είναι ταξί, κυρία μου», όταν ζήτησε η Κυριακή βοήθεια για να γυρίσει στο σπίτι της. Σήμερα λοιπόν, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπτονται σε δίκη για την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως σχετικά με την υπόθεση της νεαρής κοπέλας. Οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 28χρονης παρά τις προειδοποιήσεις για κίνδυνο από τον πρώην σύντροφό της. Ο φρουρός δεν ήταν σε ετοιμότητα να αντιληφθεί την προσέγγιση του δράστη, ενώ η επόπτρια δεν παρήχε καθοδήγηση ή βοήθεια στην αξιωματικό υπηρεσία για την ασφάλεια της Γρίβα. Η αξιωματικός υπηρεσίας δεν κινητοποίησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη, ούτε μερίμνησε για τη διάθεση περιπολικού, παρότι υπήρχε διαθέσιμο όχημα. Εκεί είναι που μας βγάζει εκτός αυτού. Και ο τηλεφωνητής του κέντρου άμεσης δράσης δεν αξιολόγησε σωστά το περιστατικό ως επίγον και δεν προώθησε την υπόθεση με την απαιτούμενη προτεραιότητα. Στο Μικτό, λοιπόν, ορκωτό δικαστήριο Αθηνών θα διηγηθούν οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα και οι γονείς της ζητάνε δικαίωση για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά κυρίως τώρα μιλάμε για την αδιαφορία που έδειξαν οι αστυνομικοί και θα μπορούσαν να είχαν σώσει μια κοπέλα που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Θα διαβάσω γρήγορα το μήνυμα της Αναστασίας που λέει: Γεια σου Γιάννη Γίγαντα. Μιλάει μάλλον για το πνευματικό μου ύψος, γιατί σωματικά δεν μοιάζω με Γίγαντα. Συναδελφικούς χαρακτηρισμούς, όταν ξεκινάς εσύ, εμείς πάμε για ύπνο γιατί έχουμε πρωινή εκπομπή. Α, είναι η Αναστασία, μια εξαιρετική ραδιοφωνική παραγωγός της πόλης, από τον Velvet. Μπορείτε να την απολαύσετε κάθε πρωί, όταν φυσικά έχει διάλειμμα ο 102, έτσι, διάλειμμα για διαφημίσεις. Λοιπόν, πρέπει να αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε γρήγορα για να σας πούμε όσα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σταθμό του μετρό. Εργαζόμενοι και πολίτες έκαναν κάρπα και χρησιμοποίησαν απεινιδωτή. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην Περιφερειακή, διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Άνδρας επανήλθε μετά από 45 λεπτά στη Χαλκιδική, διασώστες του έκαναν κάρπα. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Drones, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθόνες στη συναυλία Ρέμου το Σάββατο, έδωσε εξηγήσεις για το άγαλμα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε. Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που έχει έρθει από τη Μαρία. Λέει: όλη η πόλη θα πάει στις συναυλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Μισκούμπρια, Σάββατο στο Ρέμο, από ό,τι βλέπει. Και με ρωτάει αν θα πάω σε κάποιες από αυτές. Θα πάω και στις δύο, μάλλον, Μαρία. Εγώ, οτιδήποτε είναι 90s, δεν το αφήνω να περάσει έτσι. Τα νοσταλγώ αυτά τα χρόνια και με την πρώτη ευκαιρία θέλω να βλέπω καλλιτέχνες από εκείνη την περίοδο. Δεν θα ξεκινήσω με τη σοβαρή είδηση, που είναι η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αλλά θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Τον κύριο Πατούλη τον θυμάστε, τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, και την πρώην κυρία Πατούλη, νυν Μαρίνα Σταυράκη, έχουν χωρίσει, ήταν παντρεμένοι για χρόνια. Ανέβασε ο κύριος Πατούλης ένα βίντεο που λέει ότι περνάει ένα μήνυμα ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος, στις περιφερειακές εννοεί, για την περιφέρεια Αττικής, και μπήκε από κάτω η κυρία Μαρίνα Σταυράκη, πρώην κυρία Πατούλη, και του σχολίασε: πού να κατέβεις βρε κακομύρη. Μάλλον υποψιάζομαι ότι το διαζύγιο δεν βγήκε και με πολύ καλό τρόπο. Αλλά καλό είναι να μην γίνονται αυτά τα πράγματα, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική και έχουν δημόσιο λόγο. Και πάμε στα σοβαρά τώρα. Τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Πολύ σημαντική συνάντηση. Η Αίγυπτος είναι παράγοντας και τη σέβονται όλοι στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή αυτή που έχει τόσα προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Είναι παραδοσιακά φίλος της Ελλάδας η Αίγυπτος. Το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες που βρήκαν καταφύγιο εκεί. Είναι πολύ σημαντική για την περιοχή, καθώς είναι πολύ και στρατιωτικά και οικονομικά. Η τριμερή συνάντηση είχε κύριο σκοπό τις συζητήσεις για την ενέργεια, τόσο για το φυσικό αέριο όσο και τη σύνδεση για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πήγανε πάρα πολύ καλά οι συναντήσεις. Θα ξαναγίνει τριμερή συνάντηση, αυτή τη φορά θα γίνει στην Κύπρο. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Σημαντικές δηλώσεις σε ένα κλίμα που οι γείτονές μας οι Τούρκοι καθημερινά και μέσα από βουλευτές που βγαίνουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και ανεβάζουν τους τόνους, αλλά και ο ίδιος ο Ερντογάν που με κάθε ευκαιρία κουνάει το δάχτυλο στους γείτονές του, είναι σημαντικό να δείχνουμε ότι είμαστε εδώ, έχουμε ομόνοια σαν λαός, ότι δεν φοβόμαστε, φυσικά πάμε με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν προκαλούμε, αλλά κυρίως θα υπερασπιστούμε το ζωτικό μας χώρο, τα σύνορά μας και οτιδήποτε είναι ενάντια στα συμφέροντα της χώρας μας. Σε αυτά τα πράγματα, τα εθνικά ζητήματα, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει διαφωνία από την αντιπολίτευση. Χρειάζεται ομόνοια και να δείχνουμε ένα πρόσωπο απέναντι στους γείτονες και να μην υπάρχει διχογνωμία. Πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση που έγινε με την Αίγυπτο. Ακούγονται και κάποιες φωνές ότι θα γίνει και επέκταση των 12 μιλίων δυτικά της Κρήτης. Να δούμε. Όλα αυτά είναι στο άμεσο μέλλον πολύ σημαντικά να ξεκαθαρίσουν και να ξέρουμε τι γίνεται.

Κάθε χρόνο γίνεται η έρευνα PISA ή PISA, και τα δύο είναι σωστά, όπως θέλετε μπορείτε να το προφέρετε. Βγήκαν τα αποτελέσματα, τα παρουσίασε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Οι Έλληνες, ένας στους δύο Έλληνες μαθητές, δεν κατανοούν τα βασικά, δηλαδή δεν διαθέτουν το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Αυτό, για να το κάνω πιο κατανοητό, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές απαιτήσεις καθημερινότητας. Δηλαδή σε απλά μαθηματικά προβλήματα διαβάζουν ένα κείμενο και δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, ενώ στις φυσικές επιστήμες δεν μπορούν να κατανοήσουν απλούς κανόνες χημίας και φυσικής. Ένα στους δύο. Εντάξει, είμαστε κάτω από το μέσο όρο των υπολείπων χωρών. Σε 96 χώρες γίνονται αυτά τα τεστ. Συγκεκριμένα, 40,9% των μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα κατανόησης στις φυσικές επιστήμες, 43,8% στην κατανόηση κειμένου και 49,5% στα μαθηματικά. Προκύπτουν και κάποια άλλα στοιχεία που λένε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ως προς την πειθαρχία, δεν πειθαρχούν οι σημερινοί μαθητές, δεν βοηθάει, λέει, το σχολικό κλίμα, κυρίως τα προβλήματα εκφοβισμού που υπάρχουν, λέει, μέσα σε αυτά, παρότι υπάρχουν, λέει, οι ψηφιακές υποδομές, λέει, στα σχολεία. Βέβαια, με υποσημείωση, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και υλικοτεχνικές στα ελληνικά σχολεία. Οι μαθητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο μεν στη μελέτη, διατηρούν, λέει, κάποιες επαγγελματικές προσδοκίες για το μέλλον, θέλουν να γίνουν κάτι, αλλά δεν παίρνουν τα ανάλογα εφόδια μέσα από το σχολείο. Όσοι ασχολείστε και έχετε νεαρά άτομα στο περιβάλλον σας, το βλέπετε, δηλαδή έχει απαξιωθεί το ελληνικό σχολείο, σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι στο άμεσο χρονικό διάστημα, δεν μας παίρνει δηλαδή να το αφήσουμε και να το εξετάσουμε μια άλλη χρονική στιγμή. Πρέπει να γίνουν συσκέψεις από ειδικούς για να δούνε τι πάει στραβά στην ελληνική εκπαίδευση. Το μόνο θετικό είναι ότι η Ελλάδα σημείωσε μικρότερη κάμψη από το μέσο όρο του ΩΣΑ, δηλαδή έπεσε το ποσοστό των μαθητών που είναι ικανοί στα μαθήματα, αλλά έπεσε λιγότερο από ό,τι έπεσε στις άλλες χώρες. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το εκπαιδευτικό σύστημα σε πάρα πολλές χώρες περνάει κρίση. Περνάει μάλιστα κρίση, από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο, και σε χώρες της Σκανδιναβίας, που ήταν υποδειγματικότατο το εκπαιδευτικό του σύστημα. Οι μοναδικές χώρες, λέει, που δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο είναι οι ασιατικές, και μιλάνε για την Ταϊβάν, την Κίνα, την Ιαπωνία και τελευταία μπήκε σε αυτό και η Ινδία. Επειδή έχω βρεθεί στην Ινδία, μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι η Ινδία είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα, και για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου είναι φτωχοί οι άνθρωποι, αλλά την εκπαίδευσή τους την προσέχουν πάρα πολύ, και μάλιστα έξω από κάθε σχολείο, επειδή κάποιο διάστημα γινόταν αρπαγή ανηλίκων, το φυλάνε και αστυνομικοί αλλά και στρατός. Προσέχουν πάρα πολύ τα σχολεία τους οι Ινδοί. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα. Ήμασταν περήφανοι για τους μαθητές μας κάποτε. Δηλαδή λέγαμε ότι ενώ ήταν δύσκολο το σχολείο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, βγάζαμε καλούς μαθητές και μπαίναμε σχετικά έτοιμοι στα πανεπιστήμια. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Κάτι μου λέει, είμαι βαθιά αισιόδοξος, ότι τα παιδιά θα δουν αλλιώς τη ζωή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ματαιοδοξία που έχουν για το μέλλον, και θα ξεκινήσει μέσα από το σχολείο. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Λέει η Δέσποινα, αναρωτιέται αν θα πρέπει να πάει στο Ρέμο ή να πάει για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο, Δέσποινα. Το πρωί για μπάνιο, να γυρίσεις εγκαίρως, να βρεις τη θέση σου στον Αντώνη Ρέμο, γιατί θα γίνεται χαμός, και να απολαύσεις και τα δύο. Και τι μας λέει η Μαρία? Να επισημανθεί, λέει, ότι υπάρχουν αμέτρητα κοινά σε δασκάλους και καθηγητές. Όντως υπάρχουν κενά και οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Παρότι, λέει, διορίζονται κάθε χρόνο οι αναπληρωτές, φτάνουν, λέει, τους 40.000 κάθε χρόνο. Κάτι δεν γίνεται, λέει, σωστά. Μάλλον η Μαρία είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος και μιλάει με εμπειρία. Πάντα γινόταν αυτό. Αν θυμάσαι, δεν ξέρω βέβαια την ηλικία σου, αλλά αν είσαι κοντά στα 40 και στα δικά μας τα σχολικά χρόνια, τους πρώτες μήνες του εκπαιδευτικού έτους είχαμε κενά από καθηγητές στα σχολεία, τα οποία καλύπτονταν εκεί μετά τον Οκτώβριο, μετά την 28η Οκτωβρίου, αρχίζαμε και
λιγοστέματα κενά που είχαμε, όπως και κάποιες φορές αργούσαν να έρθουν και τα βιβλία. Δυσκολίες υπήρχαν πάντα, αλλά υπήρχαν καλοί εκπαιδευτικοί και υπήρχε και το κατάλληλο κλίμα για να μάθει ο μαθητής. Νομίζω ότι το κλίμα είναι αυτό που έχει αλλάξει τη σημερινή κατάσταση.

Το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber τα μηνύματά σας 6930-07-82-28. Το Σάββατο λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει για τα 30 χρόνια της καριέρας του μια μεγάλη συναυλία στην Νέα Παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει στηθεί ήδη η σκηνή. Απόγονησε ο Αντώνης Ρέμος, έδωσε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένος. Το κάνει γιατί το ένιωθε, λέει. Ήθελε να κλείσει αυτόν τον κύκλο της καριέρας του στην πόλη που τον ανέδειξε και τον αγάπησε και τον στήριξε. Θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία, έδωσε αυτή την υπόσχεση. Θα είναι μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχει δει ποτέ η πόλη. Οι πρόχειροι υπολογισμοί κάποιων μέσα από τα τουριστικά πρακτορία και τα Airbnb που έχουν κλειστεί για εκείνη τη μέρα μιλούν για πάνω από 250.000 κόσμου που θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Απολογήθηκε για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν το φανταζόταν ποτέ, είπε, ότι θα γινόταν τέτοιο θέμα. Εξήγησε ότι η επιλογή έγινε με γνώμονα το σημείο εκείνο που θα δημιουργούσε το μικρότερο πρόβλημα στην πόλη ως προς το κυκλοφοριακό. Είπε ότι δεν φαντάστηκε τον τόρο που θα δημιουργούσε. Δεν ήθελα, λέει, να δημιουργήσω ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα και να σταματήσει να κινείται η πόλη. Είπα να πάμε σε ένα άλλο μέρος που γινόταν ως επιστοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, λέει, σε αυτό το σημείο. Πράγματι, έχει ξαναγίνει μάλιστα στην αυλία λαϊκού τραγουδιστή του Κωνσταντίνου Αργυρού στο ίδιο σημείο. Να πούμε έτσι χαριτολογώντας, αναφέρθηκε και σε κάποιες εκδρομές που έχουν οργανωθεί. Σας είχα πει και εγώ μέσα από εδώ πέρα ότι από την επαρχία θα έρθουν άνθρωποι που θα πάνε να δουν τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και μετά συνδυαστικά θα κάνουν εκδρομή για να πάνε να προσκυνήσουν στον Άγιο Παΐσιο, στη Σουρωτή. Και κάποιοι θα έχουν αγοράσει εισιτήρια για να πάνε να δουν τον αγώνα μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ποιοι θα είναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο? Εκεί είναι η μεγάλη η έκπληξη. Το αποκάλυψε σήμερα. 10 καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο πρόγραμμα του: Δέσποινα Βανδύ, Κώστας Χατζής, Gypsy Kings, Μαντό, Κέτι Γαρμπή. Σας είπα και πριν, Snap, ο Mr. President. Και φυσικά θα έρθει καλεσμένος για να τον απολαύσει, γιατί είναι μεγάλος θαυμαστής του, ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Ο Ροναλντίνιο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να δει Αντώνη Ρέμο. Φαντάζομαι θα είναι μπροστά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δηλαδή δεν θα μπορούμε να του ζητήσουμε αυτόγραφο του Ροναλντίνιο. Είναι ωραία πράγματα να γίνονται στην πόλη, να υπάρχει ασφάλεια, γιατί εγώ έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκείνη τη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και για την κίνηση της πόλης. Καλό θα είναι, αν δεν έχετε κάποιο λόγο που δεν μπορείτε να αναβάλλετε, να μην χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας για να φτάσετε μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να απολαύσετε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όσο δυνατόν δηλαδή να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στην πόλη. Να την απολαύσουμε, να περάσει καλά η Θεσσαλονίκη, είναι να έχει και μια ωραία μέρα. Από ό,τι είδα τον καιρό θα είναι μια χαρά και η θερμοκρασία, αλλά δεν δίνει και καθόλου πιθανότητα βροχής, οπότε όλα καλά, να μην γκρινιάζουμε. Και επειδή τα πάμε στα γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα, είχαμε και Champions League σήμερα, έπαιζε η ΑΕΚ, αντιμετώπιζε την ΛΑΣΚ, κέρδισε με 1-0, θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ η ΑΕΚ, ήταν καλύτερη από την συγκεκριμένη ομάδα. Δεν ήταν καλή στην τελική φάση η ΑΕΚ, δημιούργησε φάσεις αλλά οι επιθετικοί της δεν τις μετατρέψανε σε γκολ. Σημασία έχουν οι 3 βαθμοί, πήραμε 3 βαθμούς, αυτό κρατάμε, πάμε για το επόμενο μάτς.

Τα πράγματα με τον Γκαρέτσα φαίνεται ότι είναι σοβαρά. Αυτοί που είδαν την πτώση του, τα ξένα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μιλούν για πρόβλημα με την καρδιά. Ο τρόπος δηλαδή που σωριάστηκε στο χορτάρι και κατέρευσε, πιθανολογούν ότι υπάρχει πρόβλημα με την καρδιά. Ελπίζουμε να πέφτουν έξω και το παλικάρι να ξαναγυρίσει στα γήπεδα και κυρίως να είναι υγιής. Δεν έχει σημασία αν θα ξαναγυρίσει στα γήπεδα. Να είναι υγιής και να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να πέφτουν έξω πραγματικά. Όταν βγήκε το θέμα με την Αλβανία και τις διαδηλώσεις που γίνονται ενάντια στο τουριστικό σχέδιο που έχει η οικογένεια Τραμπ για κάποια μέρη στην Αλβανία, ήταν απασχολούσε πολύ τα εγχώρια μέσα εδώ στη χώρα μας. 101 μέρες διαδηλώσεων κλείνουν οι Αλβανοί και σήμερα γίνανε διαδηλώσεις, μάλιστα είχαν και συγκρούσεις έξω από το Κοινοβούλιο. Θυμίζουμε ότι οι γείτονες έδειξαν σθένος και αντιτάχθηκαν στα σχέδια που είχαν κάποιοι για εκμετάλλευση της γης τους για κέρδη υπέρ των πλουσίων. Είχαν κατακλείσει εικόνες στα social media σε όλη την Ευρώπη και όλοι μιλούσαν για το πόσο αντίσταση έδειξαν οι Αλβανοί σε κάτι τέτοιο. Και από τις διαδηλώσεις στην Αλβανία σας πάω στο μεγάλο εφιάλτη που έχουν πλέον όλοι οι Ευρωπαίοι, το πόσες ώρες ξοδεύουμε για να πάμε στη δουλειά μας. Στην Αθήνα, μέσος όρος για να φτάσει κάποιος στην εργασία του είναι τα 58 λεπτά την ημέρα. Αυτοί που χρειάζονται λιγότερο χρόνο είναι οι Ιταλοί και οι Σλοβαίνοι. Κατά μέσο όρο χρειάζονται 35 λεπτά για να πάνε, λέει, μέχρι την εργασία τους. Οι Σουηδοί και οι Ιρλανδοί χρειάζονται 57 λεπτά, όχι όμως επειδή υπάρχει μποτιλιάρισμα, αλλά επειδή έχουν επιλέξει να μένουν εκτός κέντρου, μένουν μακριά από τις κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσες και διαλέγουν να ζουν, λέει, σε μέρη με δάση και γι' αυτό χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο. Δεν έχουν προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. 53 λεπτά χρειάζονται οι Ολλανδοί και οι Ρουμάνοι. Εδώ γίνεται το αντίθετο. Ενώ μένουν, λέει, κοντά στις δουλειές τους, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, λέει, με τα αυτοκίνητα. Είναι, λέει, σχεδόν σταματημένοι κάθε μέρα μία ώρα στο δρόμο. Όλη η Ευρώπη βασανίζεται. Να, βλέπω εδώ το Βέλγιο, ας πούμε, χρειάζεται και αυτοί 57 λεπτά για να φτάσουν, λέει, οι εργαζόμενοι στις εργασίες τους. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Είμαστε πάρα πολύ πλέον στις μεγαλοπόλεις. Και η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα. Πρόσφατα διάβαζα και οι Σέρεοι έχουν πρόβλημα και στα Τρίκαλα έχουν πρόβλημα, για να καταλάβετε. Στο Ηράκλειο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, λέει, με το μποτιλιάρισμα, όχι μόνο τους τουριστικούς μήνες, όλη τη χρονιά. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να αποσυμφοριστεί η κίνηση και να διευκολύνουμε τις ζωές των ανθρώπων. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σταθμό του μετρό. Εργαζόμενοι και πολίτες έκαναν κάρπα και χρησιμοποίησαν απεινιδωτή. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην περιφερειακή, διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας. Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Δεξαμενόπλιο έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης στο νησί Χάρκ. Με αντίπεινα απειλούν οι Ιρανοί. Ντρόουν, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθόνες στη συναυλία Ντρέμου το Σάββατο. Έδωσε εξηγήσεις για το άγαλμα. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Βρετανός τουρίστας αποφάσισε πως θέλει να δει την Κρήτη. Πήγε λοιπόν διακοπές στα Χανιά, έκλεισε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο. Κυλούσαν ωραία η πρώτη, η δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα άρχισαν να το τσιμπάνε τα κουνούπια. Περιμένετε τώρα να ακούσετε πού θα καταλήξω, έτσι. Την τέταρτη μέρα έφυγε από το ξενοδοχείο κακήν κακός, ζητώντας αποζημίωση από τον ξενοδόχο, γιατί είχε πάρα πολλά κουνούπια το δωμάτιο και το τσιμπούσανε. Μάλιστα, είχε τραβήξει φωτογραφίες από τα τσιμπήματα που του κάνανε σε μέρη του σώματός του και τους απείλησε ότι αν δεν επιστραφούν τα χρήματα άμεσα θα τους κάνει αγωγή. Και όντως έκανε ο άνθρωπος αγωγή στο ξενοδοχείο με την αιτιολογία ότι του χάλασαν την ψυχολογία, καταστράφηκαν οι διακοπές του, δεν μπόρεσε να ξεκουραστεί και αντιμετωπίζει προβλήματα στην εργασία του όταν επέστρεψε. Απίστευτα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να φαντάζεται και να ζητάει ό,τι θέλει. Αυτά συμβαίνουν. Όσοι έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση πιλατών, φαντάζομαι τα βλέπουν καθημερινά κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά πού πάνε και τα σκέφτονται πραγματικά.

Έβγαλε ανακοίνωση η Dortmund για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα και τα πράγματα είναι όντως σοβαρά. Η ανακοίνωση λέει τα εξής: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Villarreal λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό, όπως ακριβώς λέγανε και οι αναλυτές πριν στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Κώστας είναι καλά δεδομένων των συνθήκων, υπογραμμίζουν, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Πραγματικά ευχόμαστε να είναι καλά το παιδί πρώτα απ' όλα και μετά θα σκεφτούμε το επαγγελματικό και το ποδοσφαιρικό. Να είναι καλά, πραγματικά, νέο παιδί. Σας πάω σε μια ιστορία στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Μανχάταμ, όπου δύο δίδυμες, η Ντέπι και η Λίζα Γκάντς, πάντα πρόσεχαν ότι όποτε τους έβλεπαν, τους γνώρισε καινούριος κόσμος, είχαν πάντα ένα βλέμμα απορίας, θαυμασμού. Πάντα τους φαινόταν περίεργο όταν έβλεπαν δύο δίδυμες. Έτσι τους ήρθε η ιδέα να ανοίξουν ένα εστιατόριο στο Μανχάταμ, όπου θα δουλεύουν μόνο δίδυμοι. Προσέλαβαν λοιπόν για μπάρμαν, για σερβιτόρους, για μάγειρες, για υποδοχή στην πόρτα. Πάντα δύο δίδυμα αδέρφια. Συνολικά από αυτό το εστιατόριο πέρασαν περίπου 150 ζευγάρια δίδυμων που δούλεψαν. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι τόσο πετυχημένο αυτό το εστιατόριο που για να βρεις... Το 1994 το φτιάξαν, έτσι. Για να βρεις τώρα τραπέζι σε αυτό το εστιατόριο υπάρχει αναμονή περίπου ένα μήνα για να βρεις τραπέζι. Και οι δουλειές επεκτάθηκαν. Επειδή πήγαιναν εκεί πέρα διάφοροι από τηλεοπτικές παραγωγές, από ταινίες, τους ζητούσαν να μεσολαβήσουν για να τους βρούνε δίδυμους για να παίξουν σε ταινίες. Άρα, εκτός από μαγαζί εστίασης, άρχισαν να ασχολούνται και με το να μανατζάρουν δίδυμους. Και από εκεί βγάζαν λεφτά. Και έψαξα κάποιες πολύ ενδιαφέροντα ρεκόρ για δίδυμους. Υπάρχουν παιδιά δίδυμοι με διαφορά 87 ημερών. Η Kate Elliot από την Ιρλανδία και η Amy γεννήθηκαν με 87 μέρες γιατί η μητέρα τους έσπασε τα νερά πρόωρα, οι γιατροί κατάφεραν να τη σταματήσουν και το δεύτερο μωρό γεννήθηκε με ασφάλεια 87 μέρες αργότερα. Η μητέρα με τα περισσότερα δίδυμα ήταν στη Ρωσία το 18ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της ζωής της γέννησε 16 σετ δίδυμων. Και μάλιστα δεν έκανε μόνο δίδυμα, έκανε και τρίδυμα μια φορά. Και τώρα ακούστε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ο Jim Lewis και ο Jim Springer ήταν δίδυμοι, πανομοιότυποι κιόλας. Χωρίστηκαν στις 4 εβδομάδες, υιοθετήθηκαν από διαφορετικές οικογένειες. Δείτε πώς τα έφερε η ζωή. Και οι δυο είχαν ένα σκύλο και οι δυο του έδωσαν το όνομα Toy. Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Παντρεύτηκαν και οι δύο γυναίκα με το όνομα Linda. Χωρίσαν και οι δύο από τις γυναίκες τους, ξαναπαντρεύτηκαν και τη δεύτερη φορά και των δύο οι γυναίκες είχαν το όνομα Betty. Έδωσαν στα παιδιά τους σχεδόν το ίδιο όνομα, ο ένας το είπε James Allen, ο άλλος το είπε James Allen με δύο L και δύο N που υπάρχει και αυτό. Κάπνιζαν την ίδια μάρκα τσιγάρων χωρίς να το ξέρουν και οδηγούσαν την ίδια μάρκα αυτοκινήτου. Και μετά σου λέει να μην πιστεύεις στα παραφυσικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.